0: 95.2. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Το προϋπολογισμό του κράτους για το 2027 παρουσιάζεται σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027 είναι ισορροπημένος και ανθρωποκεντρικός και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Υπογραμμίζεται ότι για τρίτη συνεχή χρονιά επί διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει δημοσιονομικό πλεόνασμα το οποίο για το 2027 αναμένεται να ανέλθει γύρω στο 4%. Επιπλέον το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται και μέχρι το τέλος του 2027 αναμένεται να περιοριστεί στο 45,2% του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 2,9%, η ανεργία εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο 3,8%, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,5%. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών προσβλέπει σε γόνιμο διάλογο με τη Βουλή για την ψήφιση του προϋπολογισμού και τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Στα άκρα οδηγείται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις συνεχείς επιθέσεις των ανταρτών Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας να εγκυμονούν γενικευμένη σύραξη. Οι Χούθη έπληξαν εκ νέου το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 11. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση στην Ιεμένη, ανταποδίδοντας το χτύπημα, η Σαουδική Αραβία επιτέθηκε εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανά. Στο μεταξύ, αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Ριάντ το περασμένο Σάββατο. Κατά την επίθεση, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 300 τραυματίστηκαν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομολογό του για τη νέα ανάφλεξη στην περιοχή και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Σαμπάς Αραχτσί, ανέφερε στο Σαουδάραβα Υπουργό Εξωτερικών ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως η απάντηση της Ουάσιγκτον στους 7 όρους που έχει θέσει το Ιράν για επίτευξη συμφωνίας δεν είναι ικανοποιητική. Ο γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχθεί ορισμένους από τους 7 όρους που θέτει η Τεχεράνη, προσθέτοντας ωστόσο ότι η απάντησή τους εξακολουθεί να θεωρείται ανεπαρκής. Η Ιρανική διπλωματία έχει αλλάξει και δεν θα υπάρξει επιστροφή στο προηγούμενο status quo, ανέφερε, αφήνοντας να νοηθεί πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί την επαναφορά των ρυθμίσεων που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο. Το Ιράν έχει προτείνει το άνοιγμα εκ νέου των στενών του Ορμούς και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον για ειρήνευση εφόσον ικανοποιηθούν οι όροι του. Μεταξύ αυτών είναι ο τερματισμός του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και η άρση των περιορισμών στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί να διακόψει την προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία προκειμένου να πιέσει το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Αυτό μεταδίδουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης άσκησαν πίεση τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε μια προσπάθεια τερματισμού των επιθέσεων εναντίον ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου. Η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών περιέλαμβανε απειλές για διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών και την προμήθεια αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να σχολιάσει το αδημοσιεύματα. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές υποδομές στο ουκρανικό έδαφος λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι οι Ρώσοι χτύπησαν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο με ντρόουν. Σημείωσε ότι ως αποτέλεσμα της επίθεσης προκλήθηκε διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές. Από ρωσικής πλευράς ανακοινώθηκε ότι στην περιφέρεια Μπελγκόρντ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος. Το ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. Σε δεύτερο συμβάν, στο ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Ντόνετσκ, αναφέρθηκε ο θάνατος ακόμη ενός ανθρώπου εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος. Στη Γαλλία, ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλίξμαν εξελέγει υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς για τις προεδρικές εκλογές. Συγκέντρωσε άνω του 66% των ψήφων στον πρώτο γύρο των προκριματικών εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 120.000 ψηφοφόροι. Ο Γκλίξμαν επικράτησε με μεγάλη διαφορά του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, ο οποίος συγκέντρωσε το 14%. Οι άλλοι τρεις υποψήφοι έλαβαν ποσοστά κάτω του 10%. Στις 12 το μεσημέρι, εκπνέει προθεσμία εκδήλωσε ενδιαφέροντος αναφορικά με την ολοκλήρωση των υποδομών του τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Ζαμιανός σημείωσε πως με το κλείσιμο των προσφορών η κυβέρνηση θα γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των εταιριών οι οποίες ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά για ολοκλήρωση του τερματικού LNG. Διευκρίνησε την ίδια στιγμή πως αυτό το οποίο αναμένει να γίνει στο Βασιλικό είναι να ολοκληρωθούν οι χερσαίες εγκαταστάσεις και οι προβλήτα. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση τη βέλτιστη σχέση τιμής και ποιότητας. Συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιπτώσεις της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αναμένεται να λάβουν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος η Κοινωνική Εταίρη. Αναμένεται να απαντηθεί και το ερώτημα το οποίο αφορά το ύψος της σύνταξης που θα λάβει ένας εργαζόμενος με το υφιστάμενο σύστημα αλλά και με το προτινόμενο σύστημα. Η ΣΕΚ έθεσε ζήτημα επάρκειας των συντάξεων. Προχώρησε σε ασκήσεις επί χάρτου ζητώντας υπολογισμούς για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Το ΚΕΒΕ προειδοποίησε για τους κινδύνους κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή χωρίς ευρεία συμφωνία στα κύρια σημεία. Επεσήμανε πως παραμένουν ερωτήματα μεταξύ άλλων για τη φορολόγηση των μερισμάτων και τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εργασίας διαβεβαίωσε πως η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή θα γίνει εντός Οκτωβρίου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε 6 πεζούς στην Αργάκα το Σάββατο. Χθες ο 66χρονος Βρετανός οδηγός του οχήματος συνελήφθη και εναντίον του διερευνάται μεταξύ άλλων το αδίκημα της εγκατάλειψης σκηνής χωρίς παροχή βοήθειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 66χρονος με συνοδηγό γυναίκα 56 ετών, πως συνθήκες που διερευνώνται παρέσυρε 6 πρόσωπα που διακινόνταν πεζά στο δρόμο και μετέβαιναν στο φεστιβάλ Αβοκάντο. Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα ζευγάρι 42 και 37 ετών μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, καθώς και δεύτερο ζευγάρι 64 και 65 ετών. Οι 6 πεζοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Ο 65χρονος και η 64χρονη κρατήθηκαν στο νοσοκομείο Πάφου για περαιτέρω παρακολούθηση. Ο πατέρας και τα δύο ανήλικα παιδιά έλαβαν εξιτήριο. Η 37χρονη γυναίκα που εγκυμονεί το τρίτο της παιδί μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική όπου παρέμεινε προληπτικά για παρακολούθηση. Ο 66χρονος μετά το περιστατικό συνέχισε την πορεία του και σε περίπου μισό χιλιόμετρο προσέκρουσε σε τσιμεντένιο φρεάτιο με αποτέλεσμα το όχημα να κινητοποιηθεί. Σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, το οποίο υποβλήθηκε, καταγράφηκε ένδειξη 49 μιλιγκράμμ εναντί του επιτρεπόμενου ορίου των 22. Κατά την τελική εξέταση αλκοτέστ δεν κατέστη δυνατή η λήψη ικανοποιητικού δείγματος. Εναντίον του οδηγού εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, βάσει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Μικρή έκταση καλυμμένη με άγρια βλάστηση κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11:35 το πρωί χθες σε περιοχή της κοινότητας Δρούσας. Λόγω της άμεσης επέμβασης στο δάσο πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε 10 λεπτά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στην επιχείρηση κατάσβεσης μετήχαν 5 άτομα Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επαρχία το Σάββατο σε παράνομο σκυβαλότοπο στην Περιστερώνα, στην Φίτη, αλλά και σε περιοχή της Στρεμιθούσας.

Χωρίς επικαιροποιημένες πολεοδομικές άδειες είναι σχεδόν όλα τα κτίρια του Δήμου της Πάφου, σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου, ο οποίος από την ανάληψη των καθηκόντων του έδωσε οδηγίες στο τεχνικό τμήμα να προχωρήσει τις διαδικασίες για την έκδοσή τους. Παράλληλα, όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο κ. Νησιφόρου, προχωρούν οι εργασίες για την ετοιμασία νέων γραφείων απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο, ώστε εκεί να μεταφερθούν οι υπάλληλοι του Δήμου που στεγάζονται στο υπόγειο του Δημοτικού Μεγάρου. Δεν μπορεί, είπε ο κ. Νησιφόρου, ο ίδιος ο Δήμος να παρανομεί και να θέτει την ασφάλεια των υπαλλήλων του σε κίνδυνο. Η κατάσταση που επικρατεί στα κυπριακά ταχυδρομεία, ιδιαίτερα στον τομέα της διανομής, προκαλεί έντονο προβληματισμό, ανέφερε σε γραπτή δήλωση ο βουλευτής Βαλεντίνος Φακοντής. Η χρόνια υποστελέχωση δημιουργεί, όπως αναφέρει, σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, ενώ επιβαρύνει τους εργαζόμενους και επηρεάζει την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το ΑΚΕΛ, αναφέρει ο κ. Φακοντής, θεωρεί επιβεβλημένο να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις για τον πραγματικό αριθμό των κενών θέσεων, τις ανάγκες στελέχων σαν επαρχία, καθώς και τις εκκρεμότητες που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων. Καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο με σαφή χρονοδιαγράμματα για την κάλυψη των κενών θέσεων, την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών διανομής και την επίλυση των εργασιακών εκκρεμοτήτων. Τα κυπριακά ταχυδρομεία, αναφέρει, επιτελούν σημαντική δημόσια αποστολή. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και σύγχρονες αξιόπιστες υπηρεσίες που να εξυπηρετούν ισότιμα και έγκαιρα όλους τους πολίτες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ταχυδρομικοί διανομής δεν μπορούν να παραμένουν άλλο στο περιθώριο, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση και ο βουλευτής του ΔΣΗ Χαράλαμπος Πάζαρος με αφορμή συζήτηση και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Πρόκειται, αναφέρει, για ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης του πολίτη, εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες, μεταφέροντας μάλιστα πλέον και σημαντικό οικοδεμάτων. Την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ολοκλήρωση των έργων στον ΑΚΑΜΑ ζητούν κάτοικοι και φορείς της περιοχής. Ήδη, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ίνια στο Δήμο ΑΚΑΜΑ, Γιάνγκο Τσίβικος, έχει σταλεί επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την οποία ζητούν την παρέμβασή του για την ολοκλήρωση των έργων. Πρέπει, ανέφερε χαρακτηριστικά, να σκεφτούν τους ανθρώπους της περιοχής που θέλουν να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες τους. Ξέφρασε παράλληλα ανησυχίες ότι μετά την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για τον ΑΚΑΜΑ ενδεχομένως να προκύψουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι τερματίζεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΟΔΑΠ, η παραλαβή στα φιλιών εσοδείας 2026 τόσο των Ερυθρών όσο και των Λευκών ποικιλιών. Με τον αγώνα της ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδίπου απόψε στις 7 ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική του Παγκυπρίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στους χθεσινούς αγώνες η Πάφος FC νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Ανόρθωση. Η ΑΕΛ νίκησε με 2-1 την Ομόνια 29 Μαΐου και ο Άρης επίσης με 2-1 τον Ολυμπιακό.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Μελίνας Νικηφόρου στη Μακαρίου το Τρίτου στον αριθμό 87 στη Χλώρακα και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασιϊκού 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Ασθενής χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ωστόσο βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στην Ανδριατική θάλασσα κινείται νότιο-ανατολικά και θα επηρεάζει την περιοχή από την Τετάρτη το απόγευμα. Ο καιρός σήμερα θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά παράλια. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στα βόρεια και το εσωτερικό. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητή ασθενής τριών ποφόρ για να καταστούν σύντομα κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 ποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 ποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί ασθενείς τριών ποφόρ. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Την Τετάρτη ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Κατά τις απογευματινές ώρες και μετά αναμένεται επιδείνωση του καιρού αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ωστόσο σταδιακά μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση για να βρεθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 το μεσημέρι στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ράδιο Κόσμος 95,2-91,4 για την περιοχή πόλεως Χρυσοχούς. Διαδρομές και σήμερα μαζί μέχρι τις 9, 12 Οκτωβρίου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάτε. Θα είμαστε μαζί και σήμερα. Και έτσι σβέλτα, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τα άλλα που συνηθίζουμε, να πάμε στην πρώτη γυναίκα βουλευτή της επαρχίας μας, την κυρία Νικολέτα Κωνσταντίνου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κωνσταντίνου. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι έχετε υποχρεώσεις και άλλες σήμερα, γι' αυτό και τέτοια ώρα με τα χαράματα σας επικοινωνούμε μαζί σας. Έχουμε διάφορα θέματα βεβαίως που θα απασχολήσουν την Βουλή. Ένα από αυτά είναι και ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος θα κατατεθεί. Εμείς βέβαια θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Θα θελήσουμε τα δικά σας φώτα και τις δικές σας απόψεις. Είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί εδώ και δεκαετίες, θα λέγαμε, την επαρχία μας, και δεν είναι άλλο από αυτό του ΑΚΑΜΑ και της δημιουργίας του Εθνικού Δασικού Πάρκου. Πέρασε από συμπληγάδες, χίλια μύρια κύματα που λέμε. Τελικά καταλήξαμε σε ένα σχέδιο, το ξεκινήσαμε, σταματήσαμε γιατί υπήρχαν παρανομίες στους περιβαλλοντικούς όρους, και τώρα έρχεται και μια έκθεση σοκ από την ελεγκτική υπηρεσία, η οποία περίπου λέει ότι δεν έκαναν τίποτε σωστά. Από την άλλη βέβαια, οι κάτοικοι της περιοχής ταλαιπωρημένοι εδώ και χρόνια που περιμένουν να δουν φως, να δουν, να αξιοποιούν με κάποιο τρόπο τουλάχιστον τις περιουσίες τους, να δουν τα χωριά τους να αποκτούν ζωή, βρίσκονται και αυτοί στην πρίζα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
1: Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, όπως τα λέτε, κύριε Δεξατέ. Η έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας ουσιαστικά δείχνει ένα βαθύτερο πρόβλημα στον τρόπο που το κράτος σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει τα μεγάλα έργα, και ειδικά για το θέμα του ΑΚΑΜΑ. Υπάρχουν τέσσερα βασικά ζητήματα τα οποία έπρεπε να είχαμε ιεραρχήσει. Οι αστοχίες οι οποίες αναδεικνύονται έχουν να κάνουν με τέσσερις μεγάλες ενότητες πάνω στις οποίες πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα. Καταρχήν είναι η περιβαλλοντική προστασία και ο τρόπος που το κράτος έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τον ΑΚΑΜΑ, να προχωρήσει σε έργα διασφαλίζοντας την πλήρη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Κατά δεύτερον είναι το δημόσιο χρήμα. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος των αστοχιών, των καθυστερήσεων και των διορθωτικών παρεμβάσεων, όπως φαίνεται ότι υπάρχουν με την ελεκτική υπηρεσία? Δηλαδή, υπήρξε σπατάλη δημοσίων πόρων, και αν ναι, ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη? Η τρίτη διάσταση είναι πάντοτε το μέλλον του ΑΚΑΜΑ.
0: Αυτά είναι γνωστά, κυρία Κωνσταντίνου. Την ευθύνη δεν θα την αναλάβει κανείς, την οικονομική ευθύνη θα την πληρώσει ο πολίτης. Αυτά είναι πλέον.
1: Είναι εδώ που αυτές τις παθογένειες πρέπει επιτέλους με σχέδιο και όραμα να βρούμε τρόπο να τις σταματήσουμε και να τις διορθώσουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε επιτέλους ποιο είναι το τελικό σχέδιο, ποιες είναι οι εργασίες που εκκρεμούν, πότε θα ολοκληρωθούν και με ποιο κόστος, γιατί δεν μπορεί κάθε μια έκθεση να προσφέρει προβλήματα και κάθε μια αναθεωρήσει να μεταθέτει την λύση για το μέλλον. Και επειδή είμαστε βουλευτές της ΠΑΦΟΥ, υπάρχει ακόμα μια διάσταση που είναι εξίσου σημαντική και την έχετε ήδη αναφέρει και εσείς. Ο ΑΚΑΜΑ για μας δεν είναι μόνο ένα προστατευόμενο οικοσύστημα, είναι και ο τρόπος στον οποίο ζουν άνθρωποι που έχουν δικαιώματα, περιουσίες και προσδοκίες για το μέλλον τους.
0: Πώς θα μπορούσατε να τους βοηθήσετε εσείς ως βουλευτές αυτούς τους ανθρώπους και την επαρχία μας ταυτόχρονα, κυρία Κωνσταντίνου?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα πάντοτε πρέπει να συζητηθούν μαζί με όλα τα υπόλοιπα το κόστος, την περιβαλλοντική προστασία και το μέλλον του ΑΚΑΜΑ. Πάντα τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα δικαιώματα των κατοίκων, την οικονομική προοπτική των κοινοτήτων μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζητούμε από δυστοπικές κοινωνίες να απομίζονται τους περιορισμούς της προστασίας του περιβάλλοντος χωρίς να τους προσφέρουμε μια δίκαιη και βιώσιμη προοπτική. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας εφαρμόσιμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός Μέσα στον οποίο να φαίνεται ότι η προστασία του ΑΚΑΜΑ και η ανάπτυξη των κοινοτήτων δεν είναι αντικρουόμενη στόχη. Και αυτό που χρειάζεται είναι πάντοτε λογοδοσία για όσα έγιναν, συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες θα συγκεκριώνουν ακριβώς αυτές τις δύο διαστάσεις και ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Αναμένουμε να δούμε πότε θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο δεσμευτικό σχέδιο για τον ΑΚΑΜΑ που θα περιλαμβάνει και τα δύο και συγκεκριμένες αναπτυξιακές προοπτικές για τις κοινότητες. Και υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν πλέον μετά και από τα τελευταία δεδομένα.
0: Θα τα θέσετε εσείς, είστε διατεθειμένοι να θέσετε αυτά τα ερωτήματα?
1: Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού έχουν ήδη ετοιμάζω ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό για αυτά τα ζητήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ του Υπουργείου και της Ελευτικής Υπηρεσίας. Θα πρέπει να διευθύνεστεί ακριβώς η κατάσταση. Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού έλεγχου αυτό θα γίνει.
0: Το θέμα είναι βέβαια ότι θα αρχίσουμε να μπούμε ξανά στον μήλο των καθυστερήσεων, κύριε Κωνσταντίνου, και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που επιθυμούν οι επηρεαζόμενοι. Και οι επηρεαζόμενοι βέβαια είναι πρώτοι στα οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες γης εκεί στον ΑΚΑΜΑ, οι οποίοι περιμένουν εδώ και χρόνια σε ένα καθεστώς το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει καν ακόμη.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή το προχωρούμε από έκθεση σε έκθεση, από καθυστέρηση σε καθυστέρηση, από μελέτη σε μελέτη. Υπάρχει πραγματικό κόστος αυτών των καθυστερήσεων, και οικονομικό και αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό. Είναι η κατάσταση, έχει φτάσει πλέον στα προχώρητα. Είναι μια πολύ σοβαρή παθογένεια αυτή και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Έτσι στα γρήγορα, επειδή ξέρουμε ότι έχετε και άλλη υποχρέωση για τον προϋπολογισμό του 2027, έχετε κάποια ιδέα τι θα κάνει η κοινοβουλευτική σας ομάδα?
1: Όχι, δεν έχουμε συζητήσει τίποτα ακόμη σε σχέση με το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον προϋπολογισμό. Θα ξεκινάει η συζήτηση αυτή τη βδομάδα. Τον έχουμε λάβει, τον μελετούμε, θα συζητηθεί στις επιτροπές από τους βουλευτές μας και ακολούθως την κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του προϋπολογισμού με πάσα είτε σκηνότητα και σοβαρότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή έτσι, το τη σύντομη
1: καλά
0: παρέμβασή σας. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα και καλή δουλειά.
1: Επίσης.
0: Γεια και χαρά σας. Αυτά από την κυρία Κωνσταντίνου. Εμείς θα πάμε τάχιστα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Πίσω στις διαδρομές, φίλες και φίλοι, 7 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Και πάμε έτσι στα γρήγορα με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Να θυμίσουμε, ακούτε Ράδιο Κόσμος, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά βέβαια. Εάν οδηγείτε, να είστε προσεκτικοί στους δρόμους. Ή το Σαββατοκύριακο είχαμε κάποια περιστατικά πάλι. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον πολίτη. Καταγγελίες κόλαφος για θανάτους, λανθασμένες διαγνώσεις και αχρίαστα χειρουργία. Γυναικολόγος, λέει, ελέγχεται για ιατρικές αμέλειες. Μια 37χρονη μητέρα πέθανε από καρκίνο έπειτα από 14 μήνες παρακολούθησης για τραχυλίτιδα. Μια 26χρονη έχασε την μία οθήκη της, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία ο εν λόγω γυναικολόγος δεν είδε τον καρκίνο κατά την λαπαροτομή. Τερματικό LNG κούρσα για 8, η ανάθεση του έργου. Θα ζήσουμε να το δούμε. Η συμμετοχή εταιριών, λέει, με διεθνή εμπειρία διευρύνει τις επιλογές της ΕΤΙΦΑ για την ολοκλήρωση του έργου στο Βασιλικό, με εκτιμόμενο κόστος 180 εκατομμύρια, με συγχωρείτε. Το ζητούμενο είναι η επιλογή αναδόχου που θα ολοκληρώσει αυτή τη φορά το έργο. Καλά, μην τα θυμόμαστε τώρα ότι άρχισε το έργο και το αφήσαμε στη μέση. Γιατί πολύ μας πικραίνει. Κρατικός προϋπολογισμός 1,5 δις για μεγάλα έργα υποδομής. Συνολικά 34 σημαντικά έργα υποδομής βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζεται να αρχίσουν τη νέα χρονιά. Ήθελα να ήξερα ποια είναι αυτά τα έργα και αν είναι μέσα και έργα της ΠΑΦΟΥ. Για παράδειγμα, οι διάφοροι δρόμοι που περιμένουμε εδώ και μας το έχουν υποσχεθεί και με σφραγίδα και με βούλα ότι θα άρχιζαν από το 26 βέβαια. Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, κάτω Πάφου Πέγιας, αεροδρομίου τουριστικής περιοχής, άστα. Είναι και η Μαρίνα, είναι πολλά. Ο διπορικό σε Σολιά, Μαραθάσα, όσα λείπουν από τα χωριά των Ορεινών, λέει. Η Εθνική Στρατηγική δημιουργεί προοπτικές, λέει, για την αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών. Ωστόσο, μαρτυρίες κοινοταρχών στον πολίτη αναδεικνύουν τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Κίνητρα που προσκρούν σε εμπόδια, σχολεία που εξαρτώνται από τον αριθμό των μαθητών και κοινότητες που δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τον πληθυσμό τους. Οπότε φαίνεται μόνο οι κοινότητες δίνουν τη μάχη. Οι οποίες ερημώνουν σιγά σιγά. Το βλέπουμε και εμείς εδώ στην επαρχία μας. Τρεις κινήσεις για την δημόσια ασφάλεια, πολιτική προστασία, κυπριακό FBI και μεταναστευτικό. Η πραγματικότητα είναι ότι τώρα θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Μέλιο Ζου Πάρκ, η αρκούδα που απέδρασε και τα αναπάντητα ερωτήματα. Μάλιστα, του ξέφυγε μια αρκούδα, λέει, από αυτό το Μέλιο Ζου Πάρκ που βρίσκεται στην Κόκκινη Τριμηθιά, αν δεν απατώμε, κάπου εκεί, παλιομέτωχο Κόκκινο Τριμηθιά, και την έψαχναν. Πύργος της Λυρίας, Παναγία η Γαλό, χτιστεί ένα μνημείο αιώνων. Είχαμε κάνει και εμείς μέσα από τον αδεσμό το αφιέρωμα στο παρελθόν σε αυτή την εκκλησία. Η αντιπρόεδρος του ΑΚΑ, Κριστίνα Γκούτου, στον πολίτη, λέει, το στίχημα της Κύπρου, η χώρα μας μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και στην αξιοπιστία. Κόσμος, Μέση Ανατολή, χάος στο αεροδρόμιο του Ριάντ, 12 νεκροί και 309 τραυματίες είναι ο απολογισμός της νέας επίθεσης. Υπήρξε και άλλη μετά από αυτήν, βέβαια, επίθεση χτες βράδυ. και υπήρχε άλλος ένας νεκρός. Ναβί Πιλάι τα βάζει με τον Τραμπ, λέει, η νομπελίστρια που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στην Γάζα, καταγγέλει τις ΗΠΑ για επίθεση στη διεθνή δικαιοσύνη. Βύση Καρβέλας από φορολογικό κόσκινο. Και είναι βέβαια σήμερα και πλούσια τα αθλητικά ένθετα των εφημερίδων. Εδώ από το γήπεδο του Πολίτη, σούπερ ανατροπή, λέει, από την Πάφος FC με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΛ κέρδισε την Ομόνια 29 Μαΐου με 2-1 και συνεχίζει στην κορυφή. Θα έχουμε την ευκαιρία προς το τέλος της εκπομπής να τα πούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Μάριο Ευρυπίδου. Αυτά από τον Πολίτη, πάμε στην αλήθεια. Τους αφόπλησε ο Καρούσος, ο Φρίξος Κουλέρμος με αριθμό κομματικής ταυτότητας μόλις το 5, λέει. Υπήρξε ο πρώτος γενικός οργανωτικός του DC. Μια ιστορία που αξίζει να θυμόμαστε, λέει, ιδιαίτερα όσοι μιλούμε για την ιστορία, τις ρίζες και την προσφορά των ανθρώπων που θεμελίωσαν το Δημοκρατικό Συναγερμό. Πρώτα κάλεσε τον Φρίξο Κουλέρμο και μετά τον Αβέροφ Νεοφύτου Ιαννίτα Δημητρίου, λέει. Καταρρύπτεται ο μύθος της κηδεμονίας. Πάλις, ποιος έχει το δικαίωμα να εκφράσει άποψη για το μέλλον του κόμματος, εάν αυτό δεν αναγνωρίζεται σε ανθρώπους που συμμετείχαν στην οικοδόμησή του. Καταλάβαμε και πολλά, είναι η αλήθεια, αλλά δεν έχουμε διαβάσει ολόκληρο το δημοσίευμα. Νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, σε συναγερμό η Σαουδική Αραβία. Ρίχνουν αβέρτα πυράβλους οι Χούθοι. Βέβαια, ανταπέδωσε η Σαουδική Αραβία και έπληξε, λέει, το αεροδρόμιο της Σανά. Αυτά που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι Αμερικανοί δεν ανακατεύονται σε αυτή την ιστορία, προς το παρόν τουλάχιστον. Νέα στοιχεία για τις τιμές εκθέτουν την πίεση στα οικογενειακά εισοδήματα. Η ακρίβεια ακυρώνει τις διαβεβαιώσεις. Ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου έφτασε το 3,7% με πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις στις αναγκαίες δαπάνες. Διευθυντής των ιατρικών υπηρεσιών, 3.000 κρούσματα αυθόδους πυρετού, θανάτωση ζώων τις επόμενες ημέρες. Ντόναλτ Τραμπ, λέει, ανακοίνωσε την επίτευξη άμεσης ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία νομίζω ότι δεν αποδέχτηκε αυτή τη συμφωνία, τουλάχιστον προς το παρόν. Πανόλη στη Ρωσία, δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα, παραδέχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ζήτησε περισσότερες πληροφορίες. Πανόλη, μάλιστα. Τραγωδία στη Λεμεσό, εντοπίστηκε νεκρή 49χρονη στο σπίτι της, προχωρημένη σύψη ισορός, λέει. Γείτονας κάλεσε την αστυνομία λόγω δυσοσμίας. Τραγικό. Να πεθαίνεις και να μην παίρνει είδηση κανένας. Έρχεται κακοκαιρία, σημαντική μεταβολή από την Τετάρτη το βράδυ, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενδεχόμενο για πλημμύρες. Καλά, μακάρι, χειμώνας έρχεται. Πάντως ήδη σήμερα είναι συννεφιά, ήταν τουλάχιστον όταν μπήκα το πρωί, μάλιστα γύρω στις 6 έριξε και ένα ψηλό βροχό, τουλάχιστον εδώ στην Κάτω Πάφο. Σοκαριστικές στιγμές, εξαγριωμένη γάτα, λέει, έστειλε στο νοσοκομείο συνταξιούχο, εκπαιδευτικό, χρειάστηκε περίθαλψη και η σκυλίτσα της. Είναι αμίσου τύχη, γιατί μου έτυχε να βρεθεί αντιμέτωπος με εξαγριωμένο γάτο. Αυτά και από την αλήθεια. Πάμε στη Χαραυγή. Επικρατούν τα ιδιωτελή συμφέροντα στον Δύση, λέει. Πρόταξη προσωπικών συμφερόντων και ατζέντων αντί πολιτικών. Μιλά για την απόφαση της Ανίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από την διεκδίκηση του χρήσματος για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το 2028. Περιορίζει τον κίνδυνο, λέει, άμεσης διάσπασης αυτή τη συγκίνηση χωρίς να επιλύει τις εσωκομματικές αντιθέσεις. Οι προσωπικές φιλοδοξίες οι εκκρεμότητες του 2023 και οι διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη εξακολουθούν να προκαλούν τριβές. Μάλιστα. Αυτά βέβαια είναι σοκοματικά του Ρησί. Συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας για ενεργειακή και χειριά πολέμου. Θα ανατώνονται τις επόμενες μέρες άλλα 3.000 ζώα λόγω αυτού του πυρετού. Στήριξη ηλικιωμένων οικογενειών και ευάλωτων ομάδων. Αυτό που διάβασα τώρα αναφέρεται στην Πάφο, στον Δήμο Πάφο, έτσι. Σημαντικές πρωτοβουλίες, λέει, για ηλικιωμένους παιδιά, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες. Συγχωρείτε. Περιλαμβάνει ο απολογισμός της Επιτροπής Κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου Πάφου για το 25-26. Είχαμε μιλήσει και εδώ στο Ράδιο Κόσμος

Μην βγαίνουμε κατηγορούμε αυτούς που πάνε ότι δεν είναι πατριώτες και τα λοιπά. Γιατί αυτοί που τα κονομάνε πατριώτες είναι κι αυτοί. Φράγματα στο 35,6% η πληρότητα, σημαντική αύξηση από πέρσι με πρωτιά. Καλό Παναγιώτη, ναι, στο 100% νομίζω είναι ο Καλό Παναγιώτης. Και άλλο ένα φράγμα, είχαμε το Σαββάτο στον αδέσμευτο σχετικό θέμα για την κατάσταση των φραγμάτων Παγκύπρια και στην επαρχία μας βέβαια. Νοικοκυριά, μειώθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη, περιορίστηκαν οι αγορές και αυξήθηκε η οικονομική αβεβαιότητα. Πάνω-πάνω στη Χαραυγή και να στην διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα μέσα μαζικής επικοινωνίας εντοπίζει το ΑΚΕΛ. Χωρίς χρονοδιάγραμμα πληρωμών η αποκατάσταση των γυναικών υπαξιωματικών. Είναι καταγγελίες του Χριστοφίδη αυτές, γιατί είναι δίπλα η φωτογραφία του. Και από το αθλητικό ένθετο της Χαραυγής, ΑΕΛ με ψυχή λεόντων, λέει, νίκησε στο φινάλε και έμεινε στην κορυφή. Ο Ομόνοια ανεβάζει σταθερά στροφές και βλέπει πλέον την Ευρώπη. Αυτά και από τη Χαραυγή και πάμε και στον Φιλελεύθερο. Το σκηνικό στην Πινδάρου παραμένει εξαιρετικά ρευστό, λέει, κινούμενη άμμος Οδυσσή, κλίμα εσωστρέφειας και προβληματισμού. Έντονος ο απόϊχος της συνάντησης της Πέμπτης. Αναφέρεται στη συνάντηση Ανίτα Σαβέροφ Παμπορίδη βέβαια. Γρήπη με την ψυχή στο στόμα οι εμβολιασμοί. Καθυστερήσεις στην παραγωγή, ακυρώσεις παραγγελιών και ανατροπές στα εμβολιαστικά προγράμματα προκαλούν ανησυχία εν όψη του χειμώνα. Υπό ασφυκτική πίεση τα ευρωπαϊκά εμβολιαστικά προγράμματα. Εντοπίστηκαν αυθόδης πυρετός, λέει, εντοπίστηκαν το καλοκαίρι, θανατώνονται σήμερα για 3.000 ζώα, όπως είπαμε και πριν. Αστυνομία έρευνες για την αρκούδα που έφυγε από το μέλιο ζου. Κώστας Καδής τιμήθηκε από Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, ο Κυπριός Επιτρόπος. Φυλακές ενίσχυση ασφάλειας, προγράμματα απεξάρτησης. Με τον νέο διευθυντή τροχοδρομούνται αλλαγές για να κλείσουν οι τρύπες των ναρκωτικών κινητών. Σας είπαμε μια κουβέντα προχθές την Παρασκευή, τελευταίες διάδρομες την εβδομάδα, ότι ο νέος γενικός διευθυντής είναι συμπολίτης μας, έτσι. Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Οικονομία, η μεσαία τάξη μετακομίζει σταθερά σε διαμερίσματα. Η δεκαετία μετέτρεψε την Κύπρο, λέει, σε μια χώρα διαμερισμάτων και οι μονοκατοικίες γίνονται status symbol για λίγους. Στο εξωτερικό αυτό είναι όντως έτσι. Εμάς εδώ ήταν σύνηθες φαινόμενο να έχεις μια κατοικία, μονοκατοικία. Βαρομετρικό σύστημα, βροχές και καταιγίδες από την Τετάρτη, τα φαινόμενα, μακάρι. Τα φαινόμενα ενδέχεται να διαρκέσουν από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή. Επιτροπή Οικονομικών αρχίζει σήμερα στην Βουλή συζήτηση προϋπολογισμών. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Καραμανός παρουσιάζει σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027. Δυστύχημα, μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 6 πεζούς στην Αργάκα δυστυχώς και μάλιστα κατά τη διάρκεια που βρισκόταν σε εξέλιξη του φεστιβάλ εκεί του Αβοκάντο με πάρα πολύ κόσμο. Και για άλλη μια φορά έχουμε ένα περιστατικό στην συγκεκριμένη περιοχή. 6 πρόσωπα τραυματίστηκαν, λέει, το βράδυ του Σαββάτου στην Αργάκα όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 66χρονος Βρετανός παρέσυρε πεζούς και δεν σταμάτησε κιόλας. Απλά προσέκρουσε πάνω σε ένα περιστύχισμα παρακάτω και υποχρεωτικά σταμάτησε. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα προβληματισμός για τα αποτελέσματα PISA, προβληματισμός από την βιαστική ανάγνωση των μαθητών και την χρήση της τεχνολογίας χωρίς βάθος και προσοχή. Αυτά και από τον Φιλελεύθερο. Εδώ η Πάφος FC, λέει, ανάτριψε τα δεδομένα και λύγησε την ανόρθωση, γύρισε τον διακόπτη 3-1.
Η ΑΕΛ κράτησε την κορυφή με άγχος απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου 2-1 και ο

0: Εφαγγέ έσωσε τον Άρη, λέει 2-1. Αυτά και από τον Φιλελεύθερο, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
1: Στα Cis Estates, το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Πίσω στις διαδρομές, φίλες και φίλοι, και πάμε στον επόμενο μας σημερινό καλεσμένο, μιας και εκτάκτως βγάλαμε άρον-άρον το πρωί την κυρία Νικολέτα Κωνσταντίνου, δεν είναι άλλος από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοκρατικής Παράταξης, τον Δήμο της Πάφου, τον κύριο Ευκλήδη Αμβροσιάδη. Ένα Δημοτικό Σύμβουλο με πολύ θετική παρουσία, θα ήθελα να σημειώσω. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Αμβροσιάδη.
4: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αμβροσιάδης, ο οποίος λόγω επαγγέλματος είναι σχετικός με το αντικείμενο, έχει έτσι μια πρωτοβουλία και κάποιες έτσι πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για το τοπικό σχέδιο της ΠΑΦΟΥ, το οποίο βέβαια, στις οποίες βέβαια προτάσεις συνδέει και με την ανάπτυξη της πόλης μας. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα γι' αυτό, κύριε Αμβροσιάδη.
4: Αγαπητέ Γιώργο, ξέρετε ότι η Πάφος μεγαλώνει και θα μεγαλώσει. Οπότε μια σωστή πρόβλεψη, ένα σωστό σχεδιασμό θα φέρει θετικά και καλά αποτελέσματα, αν θα υπάρχει φυσικά αυτός ο σωστός σχεδιασμός. Επειδή θα σας αναφέρω απλώ δύο πράγματα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, και γενικά και εμείς ο κόσμος που ασχολείται με αυτά. Ότι το κράτος πρέπει να ασχοληθεί καταρχάς εξ ολοκλήρου με αυτά, κεντρικό κράτος, αλλά δύο πράγματα που κάναμε, σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και μετά από σχεδόν πολύ πριν από χρονικό διάστημα μας φέρνουν προβλήματα. Είναι οι γέφυρες της Λεμεσού. Μετά από 20 χρόνια υλοποίησης είναι πρόβλημα.
0: Δεν εξυπηρετούν βασικά αυτό, γι' αυτό που
4: σχεδιάζουν. Οπότε δεν ήταν μακροχρόνιες που έπρεπε να προβλέψουν αυτά τα πράγματα. Και εμάς στην Πάφο οι υποδομές και οι δρόμοι που τελειώσαμε και παραδώσαμε το 2024, μετά από πρώτη κακοκαιρία και πλήρως αντιλαμβάνεστε και θυμάστε όλοι τι έχει γίνει η Πάφος. Και όπως αναφέρθηκες προηγουμένως για τις κακοκαιρίες που έρχονται, πρέπει να καλέσουμε τα τμήματα τα σχετικά για να καθαρίσουν τα φυλάδια, για να μην μένουμε και να πλημμυρίσουμε ξανά. Οπότε αυτά τα δύο παραδείγματα αντιλαμβάνεστε ότι μας οδηγούν και πρέπει να μας κατοδηγήσουν σε καλύτερο προγραμματισμό. Εγώ προσωπικά, επειδή όπως αναφέρθηκες, έχω σχετικό σχετικών σπουδών που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο, έκασα και μόνος μου και μελέτησα αυτό το πράγμα, επειδή έχω ζήσει σε μεγάλη πόλη. Θα αντιλαμβάνομαι πώς πρέπει να μεγαλώσει η πόλη για να μπορεί να είναι βιώσιμη και για όλους τους κατοίκους και το πληθυσμό. Οπότε αυτές τις προτάσεις που έχω φέρει στις στόχους έχουν να κάνουν με αυτό.
0: Συμφωνείτε, κύριε.
4: Από το 1975. Ο πάθος του 1975 πρέπει να είναι εκεί που ο νέος μπορεί να δημιουργήσει μια οικογένεια. Εκεί που ο ηλικιωμένος θα ζήσει αξιοπρέπεις και να έχει μια κοινωνική φροντίδα. Εκεί που η κατοικία να είναι προσιτή. Εκεί που κάθε παιδί θα έχει πρόσβαση σε ποιοτικά σχολεία. Αυτή τη στιγμή απλώς να σας πω 6-7 πράγματα, απλώς δεν θα μας αφήσει ο χρόνος αντιλαμβάνουμε να αναλύσουμε όλα, αλλά να αναφερθούμε για να μπορεί ο αναγνώστης να καταλάβει.
0: Σας ακούμε.
4: Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν πραγματικά στην κοινωνία. Το αυτοκίνητο δεν καθορίζει το τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη προστατεύει το περιβάλλον, ο πολιτισμός και η ιστορία αποτελεί μέρος της καθημερινότητας και ακόμα το πιο σημαντικό, η υγεία είναι αυτό που προστατεύει το κράτος. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα, Γιώργο, αν τα αναλύσουμε, επειδή στις μεγαλούπολεις, κάθε περιοχή έχει τη δική του πολυκλινική, σχολεία, νηπιαγωγεία, αθλητικά σιόντρα, δηλαδή όλο αυτό που ο σούπερ μάρκετ και όλα τα συναθή που χρειάζεται για να ζήσει ο άνθρωπος μέσα σε μια περιοχή κατοικημένη για να μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτά πρέπει να το κάνουμε και αυτός ο σωστός προγραμματισμός για να σου προγραμματιστεί αυτά όλα αυτά πρέπει να προγραμματιστεί από την αρχή. Δρόμοι, υποδομές και αυτά που θα συμπαθούν στα νεύρα προηγούμενα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν θα σας φέρω ένα παράδειγμα, πώς λειτουργεί, ας πούμε, το κρατικός οργανισμός ΑΕΠ.
0: Ναι.
4: Έχουν πρόγραμμα αυτοί που αποταμιεύουν κάποια λεφτά και χτίζουν εξωτικές κατοικίες εκεί που κάθε εργαζόμενος μπορεί να επισκέπτεται.
0: Ναι. Το κάνουν διάφοροι οργανισμοί αυτό και η ΣΥΤΑ και οι συντεχνείς.
4: Διάφοροι οργανισμοί υπάρχουν αυτά τα πλαίσια. Ναι. Όμως, γιατί δεν αγοράζει γη και να χτίσει για τους υπαλλήλους του κάποιες κατοικίες εκεί που μπορούν να στεγαστούν οι νέοι, οι άγοροι, οι αυτοί που δεν είναι, όχι να μπορεί, ενώ αυτοί που έχουν ανάγκη.
0: Ναι, θα μπορούσε, λέτε.
4: Σύμφωνα, θα πληροφορώ ότι μπορεί να μην είναι τώρα, αλλά σε κοντινό χρονικό διάστημα, 20, 30, 40, 50 χρόνια θα φτάσουμε σε αυτά. Επειδή ξεπουλήσαμε τη γη τη δική μας. Δεν κρατά 33% ο εχθρός, αλλά ήδη βάσει των δεδομένων έχουμε ξεπουλήσει άλλα 8%, αλλά κοντεύουμε στο 50% σύντομα να τα δώσουμε στους ξένους.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε...
4: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Θεωρείτε ότι και στο πρόσφατο παρελθόν, το παρελθόν γενικότερα, έχουν γίνει περιβαλλοντικά έτσι εγκλήματα στην ΠΑΦΟ αναφορικά με το τοπικό σχέδιο. Δηλαδή, για παράδειγμα...
4: Αυτό που θεωρώ, αγαπητή Γιώργο, αντιλαμβάνομαι την ερώτηση σου, αυτό που θεωρώ ότι υπάρχει αναρχική εξέλιξη της οικοδομής, ναι, προκαλεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει, συγγνώμη, πρέπει να υπάρχει σωστό σχεδιασμό και όχι να χτίζει εκεί που θέλει ο καθένα. Αντιλαμβάνεσαι, εδώ το κράτος απέτυχε μέχρι τώρα. Ευτυχώς ήρθαν και τώρα συζητούν και μελετούν αυτά τα δεδομένα και ίσως έρθουν σε μια καλή και σωστή λύση.
0: Βέβαια.
4: Η γη, αυτή που λέμε, επειδή είναι πολύ αγαπητό. Για το λέω αυτό πρέπει να υπάρχει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Σας λέω ότι ειδικά στην πόλη θα έχει πρόβλημα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Βέβαια σε μια πόλη, σε κάθε πόλη, κύριε Ανδροσιάδη, θα πρέπει στην εξίσωση να μπαίνουν και άλλοι παράγοντες πέρα από αυτούς που αναφέρατε, όπως τη ιστορική, κοινωνική κλπ. Κοινωνική σαφώς και μπαίνουν όπως το μας το είχε. Δηλαδή για παράδειγμα το ιστορικό κέντρο της ΠΑΦΟ θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να το προστατεύαμε από κάποιες έτσι αναπτύξεις οι οποίες αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του, αν θα θέλαμε να κρατήσουμε τουλάχιστον ένα μοναδικό χαρακτήρα που έχει εκεί το κέντρο με τα νεοκλασικά και τα άλλα.
4: Ένα παράγραφος που περιγράφω είναι αυτό, ο πολιτισμός και η δική μνήμη. ο πολιτισμός δεν πρέπει να επηρεάζει σε μεμονωμένες εκδηλώσεις, απεριορίζεται. Mm-hmm. Χρειάζεται ένα δίκτυο πολιτιστικών χώρων. Μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες, πολυτεχνίες, ύπεθρες, πολιτιστικές διαδρομές, χώροι για τον νεολαία και πολλά άλλα. Mm-hmm. Πρέπει και το βασικό πράγμα, Γιώργο μου, είναι όλα αυτά να συνδέονται. Να συνδέονται για να μπορεί και ο τόπιος και ο τουρίστας να ξέρει και να επισκέπτεται. Είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός mm-hmm. και σε αυτά.
0: Λέτε κύριε Αμβροσιάδη, ότι οι δρόμοι έτσι όπως τους σχεδιάσαμε θα μας αναδείξουν προβλήματα στο εγγύς μέλλον. Δηλαδή θα έχουμε, ήδη βλέπουμε βέβαια την...
4: Επειδή, κοιτάξτε, υπάρχει σχεδιασμένος δρόμος που να ανακαμπτείται εκεί το κυκλοφοριακό της ΠΑΧ, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση για απαλωτρίωση όλων αυτών των κομμάτων της γης που δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και αυτός ο παρακαμπτήριος δρόμος πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και όχι σήμερα, εχθές έπρεπε να γίνει.
0: Αντιλαμβάνομαι.
4: Το κράτος θα δει ότι έχω πληροφορίες ότι έρχεται και ξεκινά αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα να τελειώσει για να μπορέσει να αναπνεύσουμε λίγο καλύτερα με τον κυκλοφοριακό σύνολο.
0: Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι η σύγχρονη οπτική των πολεοδόμων λέει ότι οι δρόμοι στις πόλεις πρέπει να είναι περισσότερο για τους πεζούς και λιγότερο για τα αυτοκίνητα. Όμως, για να το πετύχεις αυτό θα πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη ανταπόκριση από την κοινωνία και η αλλαγή της νοοτροπίας, και ειδικά εμείς εδώ στην Κύπρο που για 100 μέτρα πρέπει να πάρουμε τα μάξη για να πάμε, είναι πολύ δύσκολο και αυτό ίσως να δυσχεραίνει την κατάσταση.
4: Σωστά αγαπητέ Γιώργο. Κοιτάξτε, αυτό είναι πρόβλημα επειδή δεν είχε σωστό σχεδιασμό. Δεν είναι βιώσιμες οι εταιρείες που να βάλουν τα λεωφορεία να δουλέψουν. Ή πρόσφατα έχουν συζητήσει στη Λευκοσία για τα τραμ. Για να ξεκινήσουν τους δρόμους με τις εργασίες. Δεν θα είναι βιώσιμο αν δεν θα αλλάχθει πολυοδομικό τοπικό σχέδιο. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να πάνε να ξεκινήσουν να μεγαλώνουν τις οικιστικές μονάδες. Δεν θα επεκταθούν εκτός των δημοτικών ορίων. Αν θα επεκταθούν εκτός των δημοτικών ορίων, άλλο θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Οπότε, συντελεστές πρέπει να αλλάξουν εκεί στις οικιστικές περιοχές. Mm-hmm. Εκεί που θα αυξηθούν κατά δύο-τρεις φορές οι συντελεστές για να μπορούν να φυσικά ελεγμένα, όχι να εξελεχθούν, να ευνοούν τους developers, τους οικοδόμους για να μπορούν να ξεπλύνουν και να έχουν ευθροκέρδια. Απλώς πρέπει να είναι προσιτά, ελεγμένα από το κράτος, χτίζει σε μια πολυκατοικία για 10 όροφη, 8 όροφη, ναι, θα έχει και κοινωνική σχέση και γραφειακή. Mm-hmm. Οπότε αν θα ελεγχθούν όλα αυτά και θα αυξηθούν, πρέπει να αυξήσουμε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο πληθυσμό mm-hmm. για να μπορούν να είναι βιώσιμες αυτές αυτά τα επαγγέλματα, mm-hmm. λεωφορεία ή τα ό,τι και τα βάλουμε. Και τα τραμ θα βάλουμε, πρέπει να είναι βιώσιμα.
0: Είναι όλα αλληλένδετα δηλαδή. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον έτσι να έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε περισσότερο όλα αυτά που καταθέτεται κύριε Αμβροσιάδη, και ίσως αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε και μέσα από την εφημερίδα που μπορούμε να παραθέσουμε και τις απόψεις έτσι γενικότερα. Οπότε θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά την εκπομπή. Έχουμε κάτι άλλο αναφορικά με τον Δήμο Πάφου, στην Επιτροπή Παραλίων, είστε πρόεδρος, έτσι.
4: Ναι,
0: όλα υπό έλεγχον τώρα, ησυχάζουν τα πράγματα, θα προετοιμαστούμε, είμαστε έτοιμοι, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει πάλι το χειμώνα.
4: Τα προβλήματα υπάρχουν. Εμείς λειτουργούμε με το να προλάβουμε τα προβλήματα. Λειτουργούμε για να δουλέψουμε, για να μην υπάρχουν. Όμως οι κακοκαιρίες, όπως πέρσι μας βρήκαν, μας πλημμύρισαν τις παραλίες. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι, επειδή από πέρσι μέχρι σήμερα δεν έγιναν κάτι. Δυστυχώς τα ταμεία εκείνων των προγραμμάτων που μπορούσαν να ανταχθούν και να απορροφήσουμε λεφτά για να κάνουμε κάποια έργα, ή σε ένα πρόγραμμα δεν ήμασταν καθόλου, δεν είμαστε από μέσα. Στο άλλο πρόγραμμα απορροφήσαμε τα λεφτά και δεν είχαμε αποθέματα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Πάφου καλείται μόνο στην αντιμετωπίση το παραλιακό μέτωπο και αντιλαμβάνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, είναι κάποια εκατομμύρια που δυστυχώς αν δεν θα έρθει κεντρικό κράτος δεν θα μπορούσαμε να υλοποιηθούν. Περιμένουμε το 27 που να ίσως θα ενταχθούμε στο πρόγραμμα ασφάλεια. Από εκεί και τώρα, αν υπάρχει καλό προγραμματισμό, θα γίνουν σύντομα. Τώρα, αυτή τη στιγμή οι παραλίες κλείνουν το σεζόν, όπως αναφέρουμε το σεζόν. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και από τις πράξεις και από τις λειτουργίες των παραλίων. Δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα στις παραλίες φέτος, δόξα τω Θεώ. Και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα γίνουν και αυτές τις αλλαγές που ανέφερα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αμβροσιάδη. Να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα και θα μιλήσουμε αργότερα για τις προτάσεις σας αυτές για να δούμε πώς...
4: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια και χαρά σας. Αυτά από τον κύριο Ευκλήδη Αμβροσιάδη, Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοκρατικής Παράταξης στον Δήμο της Πάφου. Και πάμε για τους χορηγούς μας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.

0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αμβροσιάδη σχετικά με το τοπικό σχέδιο και τις προτάσεις που ο ίδιος καταθέτει. Και τώρα πάμε στο κέντρο της πόλης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Μίλλερ. Είναι εκεί καταστηματάρχη στην Λαϊκή Γειτονιά, οι οποία οι άνθρωποι αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί επί χρόνια, θα λέγαμε, λόγω των αναγκαίων κατασκευαστικών έργων εκεί στην περιοχή. Μια ήταν έτσι, την άλλη ήταν γιουβέτσι, την άλλη αφαίρεσαν τα στέγαστρα, την άλλη πρέπει να τα βάλουν, τελικά βάλανε αυτά τα στέγαστρα. Πόσο εξυπηρετικά είναι? Καλή σας ημέρα, κύριε Μίλλερ, και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα στο Σόναν και στους ακροατές του Γιώργου, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, με αυτά τα στέγαστρα τελικά λύθηκαν τα προβλήματα σας ή δημιουργήθηκαν καινούρια?
1: Είναι γνωστό ότι ήταν αναγκαίο όλα αυτά τα στέγαστρα.
0: Και για το καλοκαίρι μια χαρά, έτσι? Τι γίνεται το χειμώνα όμως?
1: Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα τα οποία θεωρώ ότι με εύκολο τρόπο μπορεί να λυθούν. Η τοποθέτηση αριστείων θα βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί μόνο είναι σκίαση, αλλά τεράστιες οι θερμοκρασίες που αυξήσονται με τις αλλαγές του καιρού συγχρόνως, καταστάσεις που βιώνουμε. Θεωρώ ότι η τοποθέτηση κάποιων αριστείων θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά το μεγαλύτερο μας πρόβλημα τώρα, της συγκεκριμένης εποχής, είναι ότι είμαστε τόσο να ξεπερνούν οι αγραρές της πόλης.
0: Ναι, πέφτουμε.
1: Καταλήγουν στον
0: σκεπασμένο
1: διάδρομο. Καταλήγουν στο σκεπασμένο διάδρομο.
0: Χωρίς να υπάρχει έτσι...
1: Είναι ένα ποτάμι.
0: Κάποια σχάρα τέλος πάντων για να πηγαίνουν υπόγεια.
1: Έχει τοποθετηθεί μια μικρή σχάρα η οποία είναι για πού δεν ξεπερνάει καθόλου.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να απορροφήσει την ποσότητα βροχής, ας πούμε, όταν είναι αυξημένη.
1: Ακόμα και η υγρασία εδώ, ακόμα και η υγρασία του καλοκαιριού καταλήγει μέσα στο διάδρομο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν του καιρινούς μήνες και είναι βρεμένα. Φανταστείτε τώρα τους παραδοσιακούς Εγγλέζους, οι οποίοι έρχονται με παντόφλες και να περπατούν μέσα σε 10 πόντους νερό, να προσπαθούν να προστατευτούν κάτω από το σκέπασμα. Άμεσα πρέπει να επιληφθεί η υπηρεσία, το Δημαρχείο, να βρει κάποια λύση, και υπάρχει λύση. Μπορεί να τοποθετηθεί όπως ήταν το παλιό στέγαστρο. Μεγάλοι σιδροροές, αχολέτρες, οι οποίες έπαιρναν τα νερά και τα μεταφέρασαν
0: εκτός
1: του σκεπάστρου, δεξιά και αριστερά. Μοίραζαν δηλαδή η ροή του νερού δεξιά και αριστερά σε τόπους διαφυγής. Πρέπει να το επιληφθούν άμεσα, εγκρίμα. Λόγω του ότι όταν είναι βροχερός ο καιρός, συνήθως ο κόσμος μαζεύεται στην αγορά για τα ψώνια του, για να περάσει εδώ στο κέντρο της πόλης κάποιες ώρες. Είναι κρίμα να μην μπορούν να περάσουν μέσα από τους διαδρόμους μας. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία και για τα εμπορεύματα μας, λόγω του ότι διαθέτουμε εκτός, έξω από τα καταστήματα μας. Και είναι ένας πανικός όταν ψυχαλίζει.
0: Έχετε μιλήσει με τους αρμόδιους, έχετε κοινωνήσει έτσι το θέμα σας, να το κάνουμε εμείς?
1: Τις τελευταίες μέρες έχουμε μιλήσει, δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση ακόμα, περιμένουμε, αλλά άμεσα πρέπει να γίνει, γιατί είναι κρίμα. Θεωρώ ότι θα έχουμε τουρισμό και χειμερινούς μήνες, το επιδιώκουμε, δεν είναι, το επιδιώκουμε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό, άρα, ναι.
1: Η εξυπηρέτησή μας να είναι άψογη και να δίνει μια καλή εντύπωση στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Από την πλευρά των καταστηματαρχών, κύριε Μίλλερ, είστε ικανοποιημένοι από την καλοκαιρινή περίοδο? Είχατε διακινηθήκατε?
1: Ναι, Γιώργο, στην έναρξη της σεζόν είχαμε τα προβλήματα με τις
0: τα γνωστά, ναι.
1: με την εμπλοκή μας στην όλη την κατάσταση με τους πολέμους. Όμως θεωρώ ότι ήταν αρκετά καλή η σεζόν.
0: Ικανοποιημένη.
1: Είναι ωραία, ειδικά η Πάφος είναι ωραία, είναι θεωρώ το καλύτερο μέρος που διαθέτουμε προς το παρόν στην Κύπρο. Θεωρώ ιδίωνε στις
0: Βλέπετε κύριε Μίλλερ να αυξημένη έτσι η κίνηση προς το κέντρο της Πάφου με την πάροδο των ετών, δηλαδή αυξάνεται ο τουρισμός που έρχεται, και γιατί παλιότερα είχαμε αυτό το πρόβλημα, πως θα φέρουμε τους τουρίστες προς το χτίμα, γιατί όλοι ήξεραν μόνο την κάτω Πάφο. Νομίζετε ότι αλλάζει αυτό, και αν τι χρειάζεται περαιτέρω έτσι για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο αυτό το ρεύμα?
1: Θεωρώ Γιώργο ότι με το άνοιγμα κάποιων περιοχών οι οποίες ήταν νεκρές, ήταν ερείπια, και με την δημιουργία καφετεριών, χώρους αναψυχής, ταβερνίτσες, ναι, έχει αυξηθεί. Όχι τις εργάσιμες ώρες, παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κίνηση και τα βράδια.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι, νομίζω ότι ζωντάνεψε το κέντρο. Ζωντάνεψε το
0: κέντρο. Εσείς όμως δεν τους θέλετε τα βράδια, έτσι?
1: Εντάξει, κάποιες ειδικότητες είναι, εμείς είμαστε στα καταστήματα σουβενίρ. Δεν έρχεται ο άλλος το βράδυ η ώρα 10 να ψωνίσει σουβενίρ.
0: Σίγουρα.
1: Τουλάχιστον στην περιοχή. Έρχεται περισσότερο για να ψυχείς. Είναι καλό, γιατί βλέπει και τα καταστήματα μας. Οπότε τις σωστές εργάσιμες ώρες μπορεί να ξαναεπισκεφθεί για να ψωνίσει, να βάλει ψώνια του.
0: Η λαϊκή γειτονιά πάντως αποτελεί έτσι hot spot που λένε για την πόλη μας. Για τους τουρίστες.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χώρος επισκεπτικότητας. Θεωρώ ότι είναι ένας πνεύμονας στην οικονομία της Πάφου. Και με καλούς χειρισμούς θεωρώ ότι θα το διατηρήσουμε, συμβάλλοντας στην οικονομία του τόπου μας.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα εκεί?
1: Ναι, Γιώργο, ήθελα να αναφέρω ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πίσω από την πλατεία, πίσω από την αγορά, είναι η μεγάλη πλατεία. Το άνοιγμα εκείνο που βλέπουμε προς τη θάλασσα.
0: Μπροστά από την πρώην δημοτική αγορά, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ απαράδεκτο, είμαι μάρτυρας. Τουρίστα ο οποίος έχει χτυπήσει πάνω στα ταγκάκια.
0: Ναι.
1: Των πετών το οποίο έχω φτιάξει, το οποίο είναι το ίδιο χρώμα με το δάπεδο. Ένας τουρίστας ο οποίος θέλει να χαρεί, να δει την περιοχή, εύκολα μπορεί να χτυπήσει πάνω και να έχουμε προβλήματα. Είναι μάρτυρας κάποιο τουρίστα ο οποίος έδωσε κάτω και φάει τα μούτρα του άνθρωπος. Πρέπει να το επιληφθεί ο Δήμος, είτε να χρωματίσει, να κάνει με άλλο χρώμα το παγκάκι. Ναι, έχει τοποθετηθεί φως, αλλά το φως είναι περισσότερο για είτε το βράδυ, και ακόμα δεν είναι εξυπηρετικό.
0: Άρα
1: πρέπει κάποιος να το δει, να το μελετήσει και να δει τι θα κάνουν, γιατί κινδυνεύει κόσμος. Είναι κρίμα να έρθεις σε μια χώρα τουρίστας και να δώσεις κάπου το οποίο για κακοτεχνία.
0: Και να φύγεις στο γύψο, ας πούμε. Μάλιστα.
1: Συγγνώμη.
0: Και να φύγεις με γύψο, λέω.
1: Ναι. Θεωρώ πολύ σημαντικό. Αν πάμε στα αυτιά των...
0: Μας παρακολουθούν οι αρμόδιοι, μην ανησυχείτε γι' αυτό, αλλά και να μην έχουν ακούσει, θα φροντίσουμε εμείς να το ακούσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και καλές δουλειές να έχετε όλοι εκεί στη καταστηματάρχη, στη λαϊκή γειτονιά. Γεια και χαρά σας. Αυτά και από τον κύριο Μίλλερ, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας μεταφέρει αυτά τα θέματα. Πάμε εδώ.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Διαδρομές συνέχεια, φίλες και φίλοι, 8 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα. Επόμενος μας σημερινός καλεσμένος, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δημοκρατικού Κόμματος και Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και άμεσα εμπλεκόμενος βέβαια με την νεολαία και ο ίδιος άλλωστε νέος άνθρωπος είναι, Αντώνης Χριστοδούλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστοδούλου.
1: Καλημέρα κύριε Σαξαντρέ, καλημέρα στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Ευχόμαστε. Λοιπόν, είχαμε το Σαββατοκύριακο το φεστιβάλ νεολαίας, έτσι, εδώ στην Πάφο, την Παρασκευή το βράδυ, στο πάρκο εκεί της Ήβης Μαλλιώτου. Πώς τα πήγαν?
1: Κύριε Σαξαντρέ, πράγματι το πρώτο φεστιβάλ νεολαίας Πάφο ήταν για μας έτσι μια...
0: Το πρώτο ήταν αυτό, έτσι?
1: Ήταν το πρώτο.
0: Α, είχα την εντύπωση ήταν το δεύτερο.
1: Όχι, ήταν το πρώτο και για μας είχε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή, γιατί ουσιαστικά κάναμε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός νέου θεσμού στην πόλη μας. Ως Δημοτικός Συμβούλιος Νεολαίας του Δήμου Πάφου μαζί με τον Δήμο Πάφου, το ΙΔΕΠ Διαδίου Μάθησης Εράσμους Plus Cyprus και μέσα από την Επιτροπή Αθλητισμού και Νεολαίας, δουλέψαμε για μήνες έτσι με πολύ αγάπη και μεράκι ώστε να παρουσιάσουμε στους νέους της Πάφου το συγκεκριμένο φεστιβάλ, κάτι που πραγματικά θεωρούμε ότι τους ανήκει. Το σημαντικότερο μήνυμα, αν θέλετε, για μένα είναι ότι η Πάφος έχει μια γενιά με ταλέντο και διάθεση να συμμετεχεί. Αυτό το μήνυμα εξάγαμε από το φεστιβάλ. Από την άλλη, εμείς ως Δήμος και ως Δημοτικός Συμβούλιος Νεολαίας θεωρώ ότι έχουμε την ευθύνη να δημιουργούμε αυτές τις ευκαιρίες και να ακούμε τη φωνή των νέων. Και το συγκεκριμένο φεστιβάλ, κύριε Σαξαντρέ, δεν ήταν έτσι αθλέτε με μονομένη εκδήλωση. Το θέσαμε κάτω, θέλουμε να γίνει θεσμός, κάθε χρόνο θέλουμε να μεγαλώνει, να εμπλουτίζεται και γιατί όχι να δίνει χώρο σε ακόμη περισσότερους νέους, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στη ψυχαγωγία, στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και άλλα τόσα πολλά.
0: Αυτό δεν προβλέπετε ότι θα επαναλαμβάνετε, ότι θα είναι θεσμός?
1: Εμείς στην Επιτροπή το θέσαμε για να θεσμοθετηθεί. Δηλαδή και του χρόνου, αφού πήραμε την εμπειρία και το χρήσμα φέτος αυθόλετο, πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι του χρόνου. Η διαφήμιση που έγινε και η συμμετοχή ήταν ο καλύτερος καθρέφτης, ούτως ώστε να γαργαλίσουμε, να θέλετε, να συμμετέχουν του χρόνου πολύ περισσότεροι σε αυτό το φεστιβάλ, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι όταν ο Δήμος, οι νέοι, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και η κοινωνία συνεργάζονται, σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα.
0: Υπάρχει αυτή η συνεργασία με τους φοιτητές, γιατί εδώ που τα λέμε έχουμε τρία πανεπιστήμια χωρίς πλάκα και κάποια, ένα-δυο κολέγια εδώ στην Πάφο. Υπάρχει έτσι συνεργασία?
1: Υπάρχει, κύριε Σαξαντρέ, υπάρχει σίγουρα το να καργαλήσεις τους νέους να με ενδιαφερθούν, πρέπει να τους δώσεις τον κίνητρο. Πρέπει να πω ότι η ιδιαίτερα συμμετοχή από το AUP ήταν πραγματικά κάτι το απίστευτο την Παρασκευή, με την διευθυντή της πάντα. Έχουμε προσεγγίσει όλα τα πανεπιστήμια και δεν μπορώ να εστιάσω μόνο ότι τα πανεπιστήμια είναι μόνο για το φεστιβάλ. Έχουμε και ιδιαίτερη συνεργασία και με το ΤΕΠΑΚ σε θέματα και διαδραστικά εργαστήρια, τα οποία μας δίνουν πάντα το παρόν τους. Ως εκ τούτου θεωρώ, λέω, ότι υπάρχει έδαφος και γιατί εκεί, μεγαλώνοντας το συγκεκριμένο φεστιβάλ, θεωρώ ότι η συμμετοχή θα είναι ακόμη περισσότερη.
0: Μακάρι.
1: Ναι,
0: θα σας ρωτούσα για την επόμενη σας δράση. Ωραία.
1: Άρα το γνωρίζετε.
0: Ναι, βέβαια. Την Τετάρτη είναι?
1: Την Τετάρτη είναι, ναι.
0: Λοιπόν, πέστε μας λίγο για αυτά, γιατί θεωρώ ότι είναι ασκετά σημαντική η δράση αυτή.
1: Ναι, είναι αυτή την Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, εκεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αρχηγού. Διοργανώνει πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας κάτι έτσι πρωτοπόρο, να θέλετε, κάτι καινοτόμο. είναι μια πρωτοβουλία και ένα διαγωνισμό καινοτομία με τίτλο Πάθος 2.0 και ότι οι νέοι θα σχεδιάζουν την επόμενη έκδοση της πόλης. Μαζί τους σε αυτόν την πρωτοβουλία θα συμμετέχουν επίσης και οι Young Engineers Cyprus Southwest, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα συγκεκριμένο workshop. Στα αγγλικά λέγεται From Using AI to Engineering AI, δηλαδή με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και με την υποστήριξη του ΙΔΟΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί όπως είχαμε πει, όπως έχουμε πει αυτή την Τετάρτη στο ΑΤΣΙΓΑ. Ουσιαστικά, κύριε Δεξαρή, τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε μαθητές και φοιτητές κυρίως, έτσι να σκεφτούν λίγο έξω από τα συνηθισμένα και να προτείνουν δικές τους ιδέες για προβλήματα και ανάγκες που αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη μας. Δηλαδή, προτείνετε και μάθαν σε κάποια προηγουμένως που μιλούσατε με τον συνάδελφο μου, τον κύριο Ευκαιρία, για το τοπικό σχέδιο. Δεν ξέρετε, μπορεί να γεννηθεί κάτι πίσω από τούτο. Θέλουμε να δώσουμε επίσης χώρο στους νέους να δημιουργήσουν, να πειραματιστούν και να πούμε εντάχει να αξιοποιήσουν την τεχνολογία προς όφελος του Δήμου Πάθου. Στόχος μας, όπως είπα, είναι να συνδέσουμε την νεολαία με την τεχνολογία μέσα από τέτοιες δράσεις, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και φυσικά να τους κάνουμε να έχουν μια και ουσιαστική εμπλοκή με την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι Αξαντέ είναι από αυτούς που πιστεύω ότι οι νέοι δεν πρέπει απλώς να μιλούν για το μέλλον της Πάφου. Θεωρώ ότι επιβάλλεται να έχουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό, αλλά και στην δημιουργία τους.
0: Τι ώρα είπαμε θα είναι αυτό?
1: Θα ξεκινήσει από τις 5-5.30 και θα είναι μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Στο Αττικό, επαναλαμβάνουμε.
1: Στο Αττικό.
0: Και είναι ανοιχτό, έτσι, μπορεί όποιος επιθυμεί να παρευρεθεί.
1: Θα παρευρεθεί όποιος επιθυμεί. Οι συμμετοχές όμως έχουν κλείσει, γιατί είχαμε βγει ανοιχτά σε διαγωνισμό. Και πρέπει να σας πω ότι και στα βραβεία θα υπάρξουν και θεματικά εμπάθλα. Υπάρχει ένα ουσιαστικό πάνελ με τους κριτές, με ακαδημαϊκούς οι οποίοι είναι συνειφασμένοι με το AI και τεχνητή νοημοσύνη. Άρα θεωρώ ότι είναι ευκαιρία, όποιος έχει λίγο χρόνο από την μέρα και την Τετάρτη, να παρευρεθεί, γιατί θα δει κάτι το ξεχωριστό, κάτι το καινοτόμο και γιατί όχι να δει τα νέα μυαλά της Πάφου ότι μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στα επόμενα βήματα της πόλης μας.
0: Μάλιστα, ρόλο μπορούν σίγουρα να διαδραματίσουν, φτάνει να τους δοθεί ευκαιρία και αυτό είναι μια ευκαιρία τέτοια. Κύριε Χριστοδούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας εβδομάδα. Αυτά και από τον κύριο Αντώνη Χριστοδούλου, Δημοτικό Σύμβουλο του Δημοκρατικού Κόμματος στο Δήμο της Πάφου. Πάμε στα γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: 8 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, φίλες και φίλοι, και εμείς θα πάμε να κάνουμε μια κουβέντα με τον Δήμαρχο Ακάμα, τον κύριο Μαρίνο Λάμπρου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Λάμπρου, και καλή εβδομάδα.
1: Καλή ημέρα, κύριε Σαφουσαπό, καλή ημέρα στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτή την έρευνα της ελεκτικής υπηρεσίας για τον ΑΚΑΜΑ. Ο Δήμος ΑΚΑΜΑ άμεσα ενδιαφερόμενος για όλα αυτά. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σας φόβος σε εσάς τώρα μετά και από αυτή την έκθεση, κύριε Λάμπρου?
1: Από τρία χρόνια που το έργο έχει σταματήσει.
0: Να μην κάνει άλλο τρία χρόνια. Να μην κάνει άλλο.
1: Που κρατούν αυτή η κατάσταση είναι και επικίνδυνη, αλλά και είναι και αυστηρία και δεν τιμά καθόλου τον τόπο μας. Δεν μπορεί να παραμείνει άλλο αυτή η κατάσταση όπως έχει. Ένα βομβαρδισμένο τοπίο, δεν μπορούν ούτε οι διοκτήτες να επισκεφτούν τις περιουσίες τους, αλλά και ακόμα και οι επισκέπτες που έχουμε με τόσος τουρισμός, δεν μπορεί ούτε με ασφάλεια να πάει προς τον ΑΚΑΜΑ, και ούτε όπως είχαμε πει ότι το αυτόν το εθνικό βασικό πάρκο θα εξυπηρετούσαν και τις προκοινότητες του ΑΚΑΜΑ, ώστε να μπορούν πιο εύκολα να έρχονται και προς τα νότια.
0: Πάντως αυτά που κατέγγελαν όμως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις φαίνεται ότι είναι αλήθεια και τους κατηγορούσατε εσείς τότε.
1: Κοιτάξτε, το δεύτερο θέμα, το θέμα για μας είναι να συνεχίσει το έργο, να μην μπλοκαριστεί. Δεν μας ενδιαφέραν όποιος να σε ενδιαφέρει να ολοκληρωθεί το εθνικό βασικό πάρκο. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες διαφορές ως προς την αντίληψη του καθενός, και εμείς έχουμε κάποιες διαφορές και εμάς κάποια πράγματα δεν μας αρέσουν, αλλά πρώτον και προτεραιότητα να ολοκληρωθεί το εθνικό βασικό πάρκο, ασχετός αν συμφωνούμενοι ή όχι. Και αυτή είναι η ουσία.
0: Έχετε κάνει κάποια διαβήματα εσείς προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Σίγουρα έχω αποστείλει και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για δύο θέματα, κυρίως για το εθνικό βασικό πάρκο, αλλά και για το δρόμο πάρκο βασιλείων προς την Πόλη, ώστε να παρέμβει. Έχουμε ζητήσει και συνάντηση. Έχουμε όμως κάνει και ταυτόχρονα και συναντήσεις με τους διευθυντές των τμήματων, κυρίως με τον διευθυντή του τμήματος Βασό. Όπως λέει, είναι όλα έτοιμα για να προκηρύξει την προσφορά.
0: Μάλιστα. Για τον δρόμο τάφη των Βασιλείων, Πέγια, κύριε Λάμπρου, έχετε κάποια νεότερη πληροφόρηση εσείς? Γιατί κάπως δεν μας τα είπαν καλά, νομίζω.
1: Κοιτάξτε, από αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χτηματολόγιο και είναι θέμα να παλωτριώσουν. Παίρνει κάποιο χρόνο.
0: Ναι, αλλά μας είχαν πει ότι θα αρχίσει το 26 το έργο όμως. Ότι θα προκυρήσουν τουλάχιστον οι προσφορές.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο λέμε. Ας ελπίσουμε τώρα ότι το 27 θα προκυρηθεί. Αυτά τα δύο θέματα το προηγούμενο και αυτό ήταν όλα θέματα που απασχολούν την περιοχή μας. Και εδώ θα δώσουμε περισσότερη προσπάθεια. Θα υπάρξουν περισσότερες συναντήσεις αυτήν την περίοδο, ώστε να σπρώξουν και εμείς περισσότερο, αλλά και άλλοι φορείς από την Πάφο, από την Ευαρχία της Πάφου, ώστε να, αν τα καταφέρουμε, να ξεκινήσω αυτό τα δύο έργα.
0: Κατά τα άλλα, ο δρόμος αυτός, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, είναι μια απελπισία. Πόσο χρόνο χρειάζεται σε κανείς για να τον διανύσει?
1: Να κάνουμε τα δύο πράγματα, δύο εμμένες θέμα αναποστησίας για υπαλλοπορία που έχει ο κόσμος, είναι θέμα βιωθείς και φαράδους, και αυτό αν γίνει ένα ανατύχημα, τον μπλοκαριστεί ο δρόμος, που αν κάποιος πρέπει να πάει κατεπίδες στο νοσοκομείο. Θα μιλούμε και για θύματα. Αυτό το λέω από την πρώτη μέρα που έχω αναλάβει ο Δήμαρχος, το επαναλαμβάνομαι συνέχεια. Έχουμε δει ένα λάσκηση διευθυντές των δημοσίων όργων επανελειμμένα, χωρίς να γίνεται τίποτα, να παίρνουμε υποσχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούν πάλι όμως και οι βουλευτές να μπλοκάρουν κάποια έργα που γίνονται σε άλλες επαρχίες. Όλοι οι βουλευτές μας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, να μπλοκαριστεί ο προϋπολογισμός μέχρι επιτέλους να ξεκινήσει αυτό το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας τρόπος ώστε να πιέσουμε όλοι όταν θέλουμε.
0: Μάλιστα. Να ακούνε οι βουλευτές για ο ρόλος ο δικός τους.
1: Το έχω αναλάβει πάρα πολλές φορές. Όταν γίνονται έργα και ψηφίζουν έργα των δημοσίων έργων να γίνονται δρόμοι προς το τρόπο, τους ψηφίζουμε. Μια φορά να ψηφίζουν και για αυτόν τον δρόμο. αν βλοκάρουν τους προϋπολογισμούς, να μην μπορούν ώστε να βγουν και αυτόν τον έργο. Είναι ένας τρόπος για πίεση.
0: Μάλιστα. Και μια κάτι τελευταίο, κύριε Λάμπρου, είστε ευχαριστημένος από την καλοκαιρινή σεζόν εκεί στον Δήμο σας?
1: Κοιτάξτε, το είπαμε μόνο, περίπου γύρω στο 20-30% δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Αλλά μόνο να τελειώσει η περίοδο και θα αξιολογήσουμε.
0: Τα δικά σας τα έσοδα δηλαδή από τον τομέα του τουρισμού ήταν μειωμένα φέτος, 30%.
1: Όχι, ήταν μειωμένα. Υπήρχε μια μείωση. Δεν ήταν μόνο η μείωση των πτήσεων, αλλά και ο κόσμος αυτοί που έρχονταν υπήρχαν, δεν είχαν τόσα έξοδα όσα τους άλλους. Δεν ξέρω τόσα πολλά.
0: Κύριε Λάμπρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε, να είστε καλά. Έτσι σύντομες παρεμβάσεις σήμερα, μιας και έχει δημιουργηθεί λίγο συνωστισμός.

0: Διαδρομές στο ράδιο κόσμος, φίλες και φίλοι, 8 και 35 σχεδόν πρώτα λεπτά, 25 λεπτά δηλαδή πριν από τις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξατέ και επόμενος μας καλεσμένος είναι ο πρόεδρος του ΕΟΑΠ ΑΦΟΥ, του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ο κύριος Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Καλή σας ημέρα κύριε Πιτοκοπίτη.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είχατε προς το τέλος της εβδομάδας, της προηγούμενης εβδομάδας, κάποιες σημαντικές συναντήσεις στη Λευκωσία και έχετε να μας πείτε νέα.
1: Ακριβώς την περασμένη Παρασκευή, αγαπητέ Γιώργο, είχαμε ως Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, τον αγαπητό Χρήστο
0: Σενέκη,
1: στο Υπουργείο Γεωργίας, όπου έγινε μια έτσι εκτενής συζήτηση και για τα θέματα του υδατικού εισαζυγίου της επαρχίας της ΠΑΦΟΥ και έγινε επίσης συζήτηση και για το θέμα του υποεξέλιξη έργου στην πόλη Χρυσοχούς, του αποχετευτικού λιμάτων και του αποχετευτικού ομβρίων υδάτων. Ναι. Ένα θέμα το οποίο έχει κολλήσει σε κάποιον βαθμό στο θέμα της εξέβρεσης χρηματοδότησης
0: του κονδυλιού, ναι.
1: Ακριβώς. Να πούμε εδώ ότι ενώ ήταν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η εκτέλεση του αποχετευτικού λιμάτου, κρίθηκε σκόπιμο και δικαιολογημένα ότι παράλληλα έπρεπε να εκτελεστεί και το αποχετευτικό ομβρίων υδάτων, γιατί θα ήταν τελείως παράλογο να εκτελεστεί τώρα το αποχαιρετικό λιμάτων να
0: σκαφτεί
1: όλοι οι πόλοι Χρυσοχούς και να έρθει μετά από 2-3 χρόνια να ξανασκάψουμε την πόλη για την εγκατάσταση της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο για να γίνει από κοινού αυτό το έργο. Θα σκαφτεί η πόλη, θα πρέπει να εγκατασταθεί και το αποχαιρετικό λιμάτων και το αποχαιρετικό ομβρίων. Υπήρξε κάποια εμπλοκή όσον αφορά την χρηματοδότηση. Έγιναν μελέτες σε συνεργασία με το Τμήμα Υδάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή η μελέτη υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση του σχετικού κονδυλίου. Υπήρξε κάποια εμπλοκή στο Υπουργείο Οικονομικών. Γίνονται συντονισμένες ενέργειες και μαζί με τον Υπουργό Γεωργίας, αλλά και με την ίδια την Προεδρία και την κυρία Μπιγκίν, ούτως ώστε να καμφθεί και να ξεκολλήσει το θέμα από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτως ώστε εντός του 27 να ξεκινήσει αυτό το έργο το τόσο απαραίτητο για την πόλη Χρυσοχούς, δηλαδή η αποχέτευση των λιμάτων και η αποχέτευση των ομβρίων. Έχουμε την πλήρη συμπαράσταση του Υπουργού Γεωργίας για τα συγκεκριμένα θέματα, οπότε προχωρούμε.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο σχετικά με τον δρόμο, έχουμε τίποτα νεότερο?
1: Με τον Υπουργό συζητήσαμε επίσης το μεγάλο κεφάλαιο με το υδατικό εισοζύγιο της επαρχίας Γιώργα, ναι. Όσον αφορά τις αθαλατώσεις, επαναθέσαμε την αναγκαιότητα για αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας στα Κούκλια, ούτως ώστε από 20.000 που είναι σήμερα να πάει το συντομότερο στις 30 με 35.000 ημερησίως, και συζητήσαμε επίσης και την αναγκαιότητα, όπως η κινητή μονάδα αθαλάτωσης στην Κισόδεργα, να μετατραπεί εκεί, όχι στον ίδιο χώρο φυσικά, σε μόνιμη, και από δυναμικότητα 12.000 που είναι σήμερα να πάει προς τις 25 με 30.000, ούτως ώστε να μπορούμε να μιλούμε με πραγματικά δεδομένα για να μπορεί να εφαρμοστεί και η απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι μέχρι το 30 θα πρέπει πανκύπρια να υπάρξει απεξάρτηση της υδατοπρομήθειας, δηλαδή του πόσιμου νερού, από τις καιρικές συνθήκες. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη δημιουργία και λειτουργία ικανοποιητικών σε αριθμών και παραγωγικότητα μονάδων αθαλάτωσης. Θέσαμε επίσης και την αναγκαιότητα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση μονάδας αθαλάτωσης των κόλπων της Χρυσοχούς, μια περιοχή η οποία σήμερα ή μέχρι σήμερα για τα θέματα υδατοπρομήθειας εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο από τις γεωτρήσεις. πράγμα το οποίο δεν μπορεί να παρέχει ασφάλεια και αξιοπιστία σε βάθος χρόνου, λαμβανομένων των συνεχώς αυξανομένων αναγκών λόγω της ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και λόγω των κλιματολογικής κρίσης, όπου οι ξηρασίες και οι ανομβρίες πλέον θα πρέπει να ζούμε μαζί τους. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει ναι να υπάρξει απεξάρτηση από τις καιρικές συστήμες συνθήκες για τα θέματα της αεροπορικίας και για την περιοχή του κόσμου της Χρυσόχους.
0: Υπάρχει συμβόλαιο λειτουργίας εκεί για τη μονάδα αφαλάτωσης των Κουκουλιατίνων, είναι κινητή, υπάρχει, δηλαδή σε κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγει, να ολοκληρώνει το συμβόλαιο της, τι γίνεται, ή θα είναι...
1: Η μονάδα της Όλεργαν, δεν είναι μόνιμη μονάδα αφαλάτωσης, είναι προσωρινή και εγκαταστάθηκε εκεί για να αντιμετωπιστούν οι επίγουσες ανάγκες που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια λόγω της ανομβρίας και της λειψιδρίας. Σίγουρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί μόνιμη μονάδα αφαλάτωσης πάνω στη θάλασσα εκεί στον κόλπο των Ποτήμων.
0: Ειδικά στο σημείο.
1: Εκεί αναμένεται όπου θα λειτουργήσει και η Μαρίνα Πάκου. Οπότε η μόνιμη μονάδα θα πρέπει να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο σημείο, δεν μπορεί να παραμείνει εκεί και σίγουρα θα πρέπει να μιλούμε για μια μονάδα, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον των 30.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.
0: Υπάρχουν έτσι εναλλακτικές που θα μπορούσε να πάει, γιατί έτσι προσπαθώ τώρα να σκεφτώ. Αριστερά υπάρχουν ξενοδοχεία, δεξιά υπάρχουν
1: θα
0: πάλι...
1: θα πάει βόρεια, θα είναι πάνω από τον νέο δρόμο Σταφή Βασιλέων Κόρφος των Κοραλίων, αγαπητέ Γιώργο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πιτοκοβίτη. Καλή σας ημέρα. Γεια και χαρά σας. Ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ, ο κύριος Πιτοκοβίτης.

0: Λοιπόν, στην στούντιο εδώ μαζί μας σήμερα είναι ο συνάδελφος ο Μάριος ο Ευρυπίδου. Δική έτσι ποδοσφαιρική για την ακρίβεια δράση από την Παρασκευή. Θα μας πει τα σχετικά, Μάριε, καλή σου μέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροάτες. Λοιπόν, με νίκες των πρωτοπόρων επανήθηκε το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Το Σαββατοκύριακο είχαμε τους αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής, όπου ξεχώρισε ασφαλώς η νίκη της Πάφος FC επί της ανόρθωσης με 3-1, παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο η Πάφος έχανε με 1-0. Σημαντικές νίκες πέτυχαν επίσης ο Άρης Λεμεσού, η ΑΕΛ, ο ΑΠΟΕΛ και η Ομόνια. Να δούμε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα. Την Παρασκευή Καρμιό της Ομόνια εδώ στην Πάφο 0-3, το Σάββατο Εν Είδη Γέννης Ύψον Απόλλων 1-3, ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα 2-1 και χθες Κυριακή Ανόρθωση Πάφος 1-3, ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου 2-1 και Ολυμπιακός Λευκωσίας Άρης Λεμεσού 1-2. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα με τον αγώνα στο ΑΕΚ Αρένα μεταξύ της τοπικής ΑΕΚ και της Ομόνιας Αραδίπου στις 7 το βράδυ. Να δούμε και την βαθμολογία, Γιώργο, όπως έχει διαμορφωθεί. Στην κορυφή παραμένει η ΑΕΛ με 12 βαθμούς, στην δεύτερη θέση η Ομόνια με 11, στην τρίτη η Πάφος FC με 10, στην τέταρτη και πέμπτη θέση ΑΕΚ και Απόλλων που έχουν από 9 βαθμούς και στην έκτη θέση ο Άρης Λεμεσού με 8 βαθμούς. Είμαστε μόλις στην πέμπτη αγωνιστική και είναι νωρίς, Γιώργο, φίλες και φίλοι, για συμπεράσματα και ομάδες φαβορί. Να μείνουμε στην Πάφο, η οποία όπως είπαμε κατέβαλε εκτός έδρας στην Ανόρθωση με 3-1 παρόλο που είχαν με 1-0. Στο πρώτο ημίχρονο η Ανόρθωση αξιοποίησε τη δική της ευκαιρία προς το τέλος του ημιχρόνου και προηγήθηκε στο 42 με τον Ντακρούζ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η Πάφος μπήκε πιο δυνατά και με 3-4.

0: Ευρωπαϊκή πρεμιέρα έχει και η Ομόνια, η οποία την Τετάρτη ταξιδεύει για την Σλοβακία, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε σε ένα αγώνα που θα επιδιώξει και αυτή το θετικό αποτέλεσμα και γιατί όχι και την νίκη. Τσέλιε δεν είναι η ομάδα φόβητρο. Λοιπόν, ο αγώνας της Ομόνιας είναι στις 7.45 την Πέμπτη, ενώ της Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Να πάμε στη δεύτερη κατηγορία, όπου και εκεί επανήρχησε το πρωτάθλημα. Να δούμε τι έγινε στους αγώνες του Σαββάτου. ΑΕ Πόλεμη 2 Ερμής Αραδίπου 0-1. ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Εθνικός Άχνας 0-5. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου Σπάρτακος Κητίου 0-0. Αναγέννηση Δερίνιας Διγενής Ακρίτας Μόρφου 1-3. Χαλκάνωρας Ιδαλίου Δόξα Κατοκοπιάς 3-4. Αγία Νάπα Ένωση Νεοπαραλιμνίου 1-2. Ασύλληψης Ηρακλή Γερολάκου 2-0 και ΠΑΕ Κερίνιας Ακρίτας Φλόρακας 2-1. Νέο αρνητικό αποτέλεσμα για τον Ακρίτα, που δεν ξεκίνησε καλά στο πρωτάθλημα, καθώς σε τρεις αγωνιστικές μετρά δύο ήττες και μία ισοπαλία. Να πάμε και στην Ελλάδα, Super League. Ολυμπιακός χθες βράδυ κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, υποχρεώνοντας τους πράσινους στην πρώτη φετινή ήττα. Τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο αρχηγός του Ολυμπιακού και κορυφαίος του αγώνα Παναγιώτης Ρέτσος. Στους άλλους αγώνες, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και χθες βράδυ, όπως είπαμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα με τον αγώνα στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας στις 6 το απόγευμα. Στη βαθμολογία, σε 6 αγώνες, πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στην δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 14 και στην τρίτη ο Ολυμπιακός με 13 βαθμούς. Αυτά μέχρι στιγμής, Γιώργο. Περισσότερη αθλητική ενημέρωση στην ιστοσελίδα Κόσμος News.
1: Όσον αφορά το ταξίδι της Πάφου, Μάρια, αυτή τη φορά υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι όπως και τα προηγούμενα χρόνια?
0: Λοιπόν, υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον, Γιώργο, να ταξιδέψουν οι φίλοι της ομάδας των Μπέρκαμπο της Ιταλίας. Είναι θετικό ότι η Πάφος συνδέεται με τον Μπέρκαμο με χαμηλού ναύλου αεροπορική εταιρεία. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν αρκετοί φίλοι της Πάφος FC. Έκλεισαν εισιτήρια, ατομικά εισιτήρια, όχι με την ομάδα, μόνοι τους ταξιδεύουν μεμονωμένα. Και θεωρώ θα υπάρχει αρκετός κόσμος στο πλευρό της Πάφος FC στον Μπέρκαμο, στον αγώνα της Πέμπτης. Με την ομάδα, πολύ λίγες διαθέσιμες οι θέσεις. Κακά τα ψέματα, ήταν και ακριβό το πακέτο.
1: Αυτό το πακέτο,
0: ήταν ακριβό το πακέτο, περίπου στα 1.000 ευρώ, δεν κάνω λάθος. Όμως θεωρώ ότι η Πάφος έχει εκεί ίσως και 100 φιλάθλους στο πλευρό της, αυτόν τον δύσκολο αγώνα απέναντι στην Αταλάντα, όπου θα επιδιώξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι γνωστό, Γιώργο, ότι η Αταλάντα είναι μεγαθύριο, ναι, απέναντι στην Πάφος FC. Όμως η παφιακή ομάδα έχει δείξει κάθε επανάληψη ότι σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια παίζει καλό ποδόσφαιρο και μπορεί να κοιτάξει στα μάτια ακόμη και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτό θα επιδιώξει και την Πέμπτη απέναντι στην Αταλάντα, σε ένα παιχνίδι όπου ο κύριος Σαπίντο θα παρατάξει την ομάδα με ό,τι καλύτερο διαθέτει. Ακόμη και ο Κορέια, που τον είδαμε να αγωνιστεί χθες για λίγο, είναι πανέτοιμος και θεωρώ θα είναι στον αγώνα, στην αποστολή για τον αγώνα της Πέμπτης. Επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολη αποστολή για την Πάφος FC, η οποία θα προσπαθήσει, Γιώργο, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Πάμε δηλαδή προς το παρόν. Ξέρουμε ότι πάμε χωρίς προβλήματα τραυματισμών και έτσι.
0: Πέραν του Ζάζα που απουσιάζει εδώ και που χάνει όλη τη σεζόν, όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι πανέτοιμοι για τον αγώνα. Ο κύριος Σαπίντο έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει ό,τι καλύτερο διαθέτει για τον αγώνα. Θεωρώ θα ξεκινήσει τους βασικούς. Επαναλαμβάνω ότι η ομάδα έχει αποδείξει ότι κοιτάζει στα μάτια μεγάλους αντιπάλους, ειδικά σε μεγάλα παιχνίδια, και αυτό θα επιδιώξει και την Πέμπτη. Η Αταλάντα είναι γνωστό ότι είναι ποδοσφαιρικό μεγαθύριο, Γιώργο. Σίγουρα είναι το φαβορί μέσα στην έδρα της. Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της, ίσως και 30.000 Ιταλοί θα είναι στον αγώνα της Πέμπτης. Ας ελπίζουμε ότι η Πάφος θα προσπαθήσει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην Ιταλική ομάδα.
1: Μάλιστα, με τον Κορέια, ο οποίος είχε ακουστεί πριν ότι ήθελε να πάει μεταγραφή και

0: αυτό δεν υφίσταται κανένα θέμα, έτσι.
1: Από την αρχή της σεζόν, Γιώργο, έχουν τεθεί προτάσεις για αρκετούς παίχτες της Πάφος FC. Μεταξύ αυτών και του Κορέα. Ο Κορέα βολιδοσκοπήθηκε από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, συγγνώμη, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όπου εκεί είναι ο Κάρλος Καρσέτο, ο προπονητής του, γνωρίζει από τη θητεία του στην Πάφο. Επιδίωξε να πάρει τον ποδοσφαιριστή. Κάπου δεν καρποφόρησαν οι επαφές, ίσως το οικονομικό. Και ο ποδοσφαιριστής παρέμεινε στην Πάφο, αλλά θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου, ίσως με τη νέα χρονιά, να αποχωρήσει από την ομάδα. Επαναλαμβάνω, αρκετοί παίχτες της Πάφος FC.
0: Λίγη το συμβόλαιο του δηλαδή.
1: Νομίζω μέχρι το 28 είναι του Κορέα, Γιώργο, και του Μπρούνο είναι μέχρι το 28. Σίγουρα αναμένονται αρκετές εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά. Με τη νέα σεζόν, προς το παρόν όμως, η Πάφος FC έχει τη σεζόν 26-27, όπου θα επιδιώξει να πάρει και τους δύο τίτλους ως μια από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε το 8:51 πρώτα λεπτά είναι. Και θα πάμε να σας χαρίσω ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι από τον Παντελή Θαλασσινό που μου αρέσει ιδιαίτερα. Και ορίστε.

0: Τα Σμυρνέικα τραγούδια, τα οποία μετά τον ξεριζωμό βεβαίως μεταφέρθηκαν στην Μητροπολιτική Ελλάδα και αποτέλεσαν μάλιστα και τον πρόδρομο, το προζύμι για το ρεμπέτικο τραγούδι που ακολούθησε στη συνέχεια. Και με αυτά έτσι που θύμισαν έτσι, χαμένες πατρίδες και χαμένα πράγματα, τα οποία είναι πολλά δυστυχώς για τον ελληνισμό, αγαπημένοι μας φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος των σημερινών διαδρομών. Μια εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου σήμερα, που αρχίζει έτσι με φθυροπορεινή διάθεση και ατμόσφαιρα. Οι βροχές πάντα χρειάζονται, είναι καλοδεχούμενες στον τόπο μας και μακάρι να τις έχουμε απλόχερα φέτος. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για τις σημερινές μας διαδρομές, να ευχηθούμε σε όλους καλή εβδομάδα και μια καλή ημέρα, που αύριο θα είναι μαζί σας ο συνάδελφος ο Κώστας ο Νάνος. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4.

0: ευχή της εβδομάδας είναι εδώ.
1: Δευτέρα σήμερα.
2: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω.
3: Αυτό που παθαίνει η Μέλανη καμιά φορά και ξεκινάει με φόρο, το έχεις πάθει σήμερα, έτσι.
1: Είναι κολλητικό. Καλά, και εσύ το παθαίνεις.
3: Εντάξει, εγώ μπορώ να το πάθω κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δεν το παθαίνω από την αρχή.
0: Πήγα να πω έχω πάθει μελανίνη, αλλά υπάρχει μελανίνη. Πρέπει να βρω μια λέξη που να έχει τη Μέλανη μέσα. Ναι. Κάποιο στοιχείο που να το κάνει φαρμακευτικό κάτι. Μελανίαση.
1: Μελανίαση. Υπάρχει μελανίαση.
4: Πού το ξέρεις.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Μελαρίνη.
1: Είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και ξεκινάμε.
0: Θέλω να ακούσω το τελείωμά σου όμως. Θέλω να ακούσω είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και μόλις τελειώσαμε.
1: Αυτό στο τέλος.
3: Αυτό στο τέλος.
0: Ποιο το έλεγε αυτό.
1: Η Πετρούλα.
3: Πετρούλα, ναι,
0: θεά. Έχουμε κοντά μας τον έναν μοναδικό, ανυπέρβλητο, κυρίαρχο των κινητών, Τόλης Αγγελακόπουλος.
3: Χωρίς τα επίθετα, παρακαλώ. Από απέναντί μου ακριβώς ο Στάθης Μπόγδανος.
0: Χωρίς επίθετα, με αμυντικά όπως Στάθης Μπόγδανος.
3: Και φυσικά.
0: Και η μοναδική, η υπέροχη, η πανέμορφη, η πιο ωραία φωνή των FM.
1: Πες κι άλλα, κι άλλα.
0: Η Μελανίνη της καρδιάς μας.
3: Μέλανη Μιλένοβα. Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου ο ένας και μοναδικό. Κουνάκι το χέρι σου, λέει, για μένα δεν θα πείτε. Ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόκλητο.
0: Και το κάνει και αρενοπάς. Πάει καρφό και μας κοιτάει με ήχος.
1: Το έχει δεδομένο πλέον.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα δεν ακουστεί το όνομά του, ξέρεις. Δεν ξεκινάει εκπομπή απλά.
1: Δεν ξεκινάει.
3: Εμείς όμως ξεκινήσαμε. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και μόλις αρχίσαμε.
3: Σωστά.

0: Δεύτερα και γιορτάζουν ο Ανδρομάχος, ο Μάχος, η Ανδρομάχη, η Μάχη, η Μαχούλα, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος. Ας πούμε, χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν και σε όλους εμάς και εσάς. Και σε εμάς, α πούμε, χρόνια πολλά.
1: Είναι και ο τραγουδιστής ο Βαλάντης, ε.
0: Ναι, το ξέρεις.
2: Γιορτάζουν τα πάντα.
1: Τι λες, βρε γατάκι. Τι λες. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με Βαλάντη.
2: Είναι Χρυσοβαλάντης.
1: Α, είναι Χρυσοβαλάντης. Α. Δεν πειράζει. Εγώ θα του πω ένα χρόνια πολλά και γιατί λέμε σε όλους.
2: Και εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά σε 43 φίλους μου στο Μενίδη.
0: 43 γιατί?
2: Γιατί είναι Βαλάντης. Έχω πολλούς.
0: Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Ναι. Είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα του αυγού.
1: Δεν είναι του αυγού.
0: Του αυγού είναι. Του αυγού και κατά της αρθρίτιδας.
1: Α, ναι, της αρθρίτιδας το έχω.
0: Του αυγού δεν το έχεις όμως.
2: Έκανα τη δίαιτα του αυγού. Έφτιαξα 10 αυγά, ναι, και έχασα 10 αυγά από το ψυγείο. Αυτό.
1: Είναι σαν το άλλο, λέει, ξεκίνησα δίαιτα και σε 2 εβδομάδες έχασα 14 μέρες.
2: Όπως έτσι και εγώ χάσα τα αυγά.
1: Έχω να σας πω όμως και για τις γεννήσεις σήμερα. Ποιοι έχουν γενέθλια. Γιατί σήμερα είναι φουλ καλλιτεχνικό το περιεχόμενο των γεννήσεων. Δηλαδή, έχουμε το 1924 το Μίμη Πλέσσα.
2: Τέλειο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Έχουμε το 1928 τη Δόμνα Σαμίου.
0: Χρόνια τη πολλά.
1: Έχουμε.
0: Δεν πειράζει, μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά. Και σε κάποιον που έχει.
1: Έχουμε το 1935 Λουτσιάνο Παβαρότη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Το 1937 Μάρθα Βούρτσι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Το 1943 Κώστα Τσάκωνα.
2: Όχι, πάγει. Δεν έχει χρόνια πολλά ο Τσάκωνας.
1: Το 1944 ο Λευτέρης Βογιατζής. Το 1954 Διονύσης Τσακνής. Το 1954 Διονύσης Τσακνής. Έτσι.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Μπράβο. Και πάμε το 1968 που έχουμε Hugh Jackman. Wolverine.
2: Λοιπόν, πλατιάζεις αρκετά.
1: Νομίζω ότι το έχω καλύψει το θέμα. Δηλαδή,
0: με το πάμε να ακούσουμε μουσική.
2: Από ό,τι καταλάβατε, όποια κοπέλα γέννησε σήμερα, όποια έγινε μαμά σήμερα,
1: θα έβγαλε καλλιτέχνη. Θα έβγαλε καλλιτέχνη, ναι.

0: Μιας και είπαμε χρόνια πολλά σε όλους που έχουν γεννηθεί σήμερα, εγώ θέλω λίγο να συζητήσουμε. Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο που λέει όσοι έχουν γεννηθεί το φθινόπωρο, Στάθη, τι συμβαίνει με αυτούς.
1: Γιατί, Στάθη... Γιατί είναι αγαπημένη σου εποχή, γι' αυτό.
0: Γιατί είναι αγαπημένη σου εποχή.
1: Α, έμαθες ότι υπάρχει το φθινόπωρο και τώρα έψαξες και τα τρίβια. Έψαξε και τι γίνεται με το φθινόπωρο.
0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
1: Τα φιλοβόλα δέντρα χάνουν το πρώτο κουστούμι τους.
0: Λοιπόν, λέει το φθινόπωρο είναι η εποχή της μακροζωίας. Λέγεται πως οι άνθρωποι που γεννιούνται το φθινόπωρο έχουν περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν την ηλικία των 100 ετών, σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Aging Research.
2: Δηλαδή εμείς που γεννηθήκαμε καλοκαίρι, τι, δεν μας φάει μαρμάγκα στα 70-80.
1: Εγώ που γεννήθηκα απόκριες μπορώ να έχω ντυθεί αποκριάτικο παιδί του Σεπτέμβρη.
0: Όχι, δεν μπορείς. Και επίσης, ξέρετε γιατί σε πάρα πολλούς αρέσει το φθινόπωρο? Γιατί είναι γεγονός ότι αρέσει σε πάρα πολλούς το φθινόπωρο.
1: Όχι, Μέλανη, το καλοκαίρι αρέσει σε όλους. Σταμάτα.
0: Από τώρα. Γενικά το φθινόπωρο λένε ότι μεγαλώνει ο εγκέφαλος. Το ξέρατε αυτό? Δεν το ξέρατε? Κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, το τμήμα του υπόκαμπου του εγκεφάλου, πτηνού παρίδα, μεγαλώνει κατά περίπου 30%.
2: Ποιο?
0: Ο Ντόλιν Σαλτάνα, επίκουρος καθηγητής βιολογικών.
2: Ο Ντόλιν Σαλτάνα είπε.
1: Ο Ντόλιν Σαλτάνα το είπα.
0: Ο Κόλιν. Βιολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Λέγιν πιστεύει ότι η ρημένη περιοχή της μνήμης επιτρέπει στα μικρά πουλιά, λέει, να θυμούνται καλύτερα τη θέση των σπόρων που αποθηκεύουν για το χειμώνα.
1: Και σήμερα που με έχει μείνει από όλο αυτό που διάβασε η Μέλανη είναι,
2: για τον Colin Farrell,
1: είναι αυτά που κάνει ο άντρας που ακούει μια γυναίκα να μιλάει και σημειώνει με highlight κάποιες λέξεις. Έχω εγώ τώρα φθινόπωρο, μεγαλώνει, εγκέφαλος, υπόκαμπος. Δεν ξέρω γιατί είπε τον υπόκαμπο κάποια στιγμή ο Colin. Και αυτά.
2: Αυτά, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική και θα σέρω κι άλλα.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: Εκεί συνεχίζω τώρα που σας έκαψα.
1: Θα πεις κι άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης λέει το φθινόπωρο σε πάρα πολλούς γιατί μαζεύουν τα φύλλα. Έχετε μαζέψει ποτέ φύλλα από κάτω, αυτά τα ωραία, τα κίτρινα, τα μεγάλα.
2: Ναι, συνήθως βγαίνω στην τεράστια αυλή που έχω, που έχω 12 πλατάνια.
0: Ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να έχεις αυλή για να μαζέψεις φύλλα. Μπορείς να πας μια βόλτα στο δάσος.
2: Καταρχήν, τα πλατάνια νομίζω είναι φυλλοβόλα.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι. Ναι. Αλλά λέει.
2: Άρα δεν μαζεύω φύλλα από πλατάνια σίγουρα.
0: Όλα λέει τα φύλλα που πέφτουν το φθινόπωρο θεωρείται όταν τα μαζεύει κάποιος λέει ότι του φέρνουν καλή τύχη.
2: Τα μαζεύει και τα κρατάει.
0: Τα μαζεύει, τα βάζει για λίγο καιρό στο σπίτι του και να φέρει.
2: Τι λες, παιδί μου.
0: Και μετά ουσιαστικά μπορεί να τα πετάξει.
1: Αποθηκεύονται εννοείς για λόγους καλής τύχης.
0: Ναι. Δεν έχετε πάει σαν μικρά παιδάκια να μαζέψετε φύλλα το φθινόπωρο. Θα με τρελάνετε.
3: Πώς φίλε μου μάζευε φύλλα. Ναι. Φυλακή.
1: Μήπως τα έστριβε κιόλα.
0: Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό είναι ότι έτσι το φθινόπωρο μας πιάνει μια ρομαντική διάθεση.
1: Μαζεύοντας φυλά.
0: Όχι, το φθινόπωρο. Επειδή κάνει κρύο, τι κάνουμε? Μαζευόμαστε στα σπίτια μας, μαζευόμαστε έτσι παρεούλα, είτε με το γόρι μας, είτε με τους φίλους μας.
2: Μέλλον, εμείς το κάνουμε καλοκαίρι. Αυτό και μαζευόμαστε παρεούλα στην παραλία.
0: Αναζητούμε τη ζεστασιά και την αγκαλιά. Όλοι γινόμαστε λίγο πιο ρομαντικοί και επικρατεί μια πιο όμορφη και γλυκιά ατμόσφαιρα.
1: Να δεις η Μέλανη το φθινόπωρο γράφει Άρλεκιν.
2: Και να δεις η Μέλανη δεν ξέρει τι είναι Άρλεκιν.
0: Ξέρω τι είναι Άρλεκιν.
2: Τι είναι Άρλεκιν, Μέλανη, πες.
0: Δεν είναι οι ιστορίες που γράφονται. Όχι με.
2: Ωραία. Εντάξει, το πέτυχες. Δεν ήθελα πιο ανάλυση σε βάθος. Είναι μικρές ερωτικές.
1: Εμείς από την άλλη διαβάζαμε Black. Διαβάζαμε το.
2: Μανίνα.
1: Μικρό σερίφι. Νομίζω σωστά το λέω, Βασίλη.
3: Μικρό
1: ήρωα.
2: Παιδιά, εγώ διάβαζα μόνο Mickey Mouse. Διάβαζα Αλμανάκο.
0: Τι είναι το Αλμανάκο?
1: Αλμανάκο, ναι, κάτι μου λέει αυτό, αλλά δεν θυμάμαι το
0: Αλμανάκο.
1: Καλά, όχι, Βαβούρα, ναι, εννοείται.
2: Αλμανάκο διάβαζα.
1: Και Βαβούρα. Και τα κορίτσια αντίστοιχα τι διαβάζανε?
2: Σε νυχτάνε με ένα μυστικό.
1: Σούπερ Κατερίνα.
0: Σούπερ Κατερίνα έπαιρνα κι εγώ.
1: Έπαιρνες και εσύ σε ηλεκτρονική έκδοση σε NDP.
2: Έπαιρνα Σούπερ Κατερίνα, την κατέβαζα από το eBay.
0: Παιδιά, όταν ήμουν μικρή, τα περιοδικά υπήρχανε. Δεν είχαμε τότε τα site και όλα αυτά να μπαίνουμε. Περιοδικά παίρναμε.
1: Καλά.
0: Άντε, πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και αναπτύσσουμε μια πολύ όμορφη σχέση με τους ακροατές μας.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και εμείς θέλουμε να τους πούμε ένα.
2: Και μας λένε, στείλτε, διώξτε το Στάση Μπόρα με την εκπομπή και τέτοια.
1: Κανείς δεν το λέει αυτό, παιδιά. Είναι λασπολογία κατά του ονόματός μου.
0: Θέλουμε όμως να πούμε πολλά χαιρετίσματα και τα φιλιά μας στον Μπάμπη, στο φίλο μας από.
2: Από την Κοζάνη.
0: Έτσι.
2: Ναι, ναι. Οπότε με ευκαιρία τα χαιρετίσματα αυτά που στέλνουμε στον Μπάμπη, θέλω προσωπικά, επειδή έχω ζήσει στην Πτολεμαϊδα και θέλω
0: μίλα
2: να το πω αυτό.
0: Μίλα ναι, ναι.
2: Θέλω να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στους. Στον κύριο Παντελή και την κυρία Δήμητρα. Στον Θέμη τη Μαρία.
1: Τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, το Θεό.
2: Το Μάκη, την Ελένη, τα παιδιά τους και όλη την παρέα εκεί πέρα.
1: Και όποιος άλλος θέλει να στείλει ευχές, εδώ είμαστε. Μικρόφωνα έχουμε.
2: Απλά έχω μια ειδική εκτίμηση, ρε παιδί μου, προς την Πτολεμαϊδα. Γι' αυτό το λέω αυτό, έτσι. Και αφού μας ακούνε εκεί σε όλο τον ομό Κοζάνης.
1: Στείλε μας παϊδάκια.
0: Στείλτε μας κανένα τοπικό γλυκό να δοκιμάσουμε.
1: Όχι, να μας στείλουν να φτιάξουμε θέρια έλαια.
2: Εθέρια έλαια.
1: Ναι, ναι, τι ξέρεις την εθέρια έλαια.
0: Συγγνώμη, δοκιμάζεις. Εσένα δεν σε είχα ποτέ για άνθρωπο.
1: Ξέρεις την εθέρια έλαια.
0: Δεν ξέρω.
1: Εννοείται. Κάτσε, θα το εξηγήσω κι εγώ. Είναι το παϊδάκι, το βάλεις σιγάρα, στάζει από κάτω το λιπάκι και αναδύεται μια υπέροχη μυρωδιά. Αυτά είναι τα εθέρια έλαια.
0: Στάθη, πότε φεύγεις, είπαμε.
1: Νομίζω ότι ο Τόλης και ο Βασίλης με νιώθουν απόλυτα.
2: Αυτό. Τώρα επανήλθε στην πραγματικότητα. Γιατί όπως το ξεκίνησε και μιλούσε για εθέρια έλαια, πήγα να πω Μέλανη για άλλη μια φορά. Βγες από τον Στάθη.
1: Όμως ήταν Στάθης.
2: Αλλά επανήλθε, ήταν ο Στάθης που αγαπάμε. Ναι, ναι.

0: Και μιας και πιάσαμε τυχαία πάλι συζήτηση για φαγητά και
1: κατά τα άλλα κοροϊδεύετε εμένα και το Βασίλη, αλλά εσύ ξεκινά την κουβέντα για φαγητά.
0: Εσύ ξεκίνησες την κουβέντα για τα φαγητά. Α, όχι, ο Στάθης την ξεκίνησε.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα, παιδιά. Εγώ για θέρια έλεα μίλησα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ θα σας πάω όμως τώρα σε γλυκά και θα σας πω κάτι που δοκίμασα να φτιάξω πρόσφατα και έπαθα σοκ. Παιδιά, είναι η πιο εύκολη συνταγή που μπορείτε να φανταστείτε.

0: αλεύρι, λίγο, μπορούμε να βάλουμε λίγο γαλατάκι και έναν κρόκο αυγού. Και τι κάνεις?
1: Στραπατσάδα.
0: Το ανακατεύεις και το βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων για 2 λεπτά. Και τσακ, έχεις έτοιμο ένα κέικ.
1: Ωραία. Άκου τώρα, γιατί εσύ πας να το παίξεις μάγκας, αλλά εγώ θα σου απογειώσω τη συγκεκριμένη συνταγή και θα σε προστατέψω από το πλήσιμο. Γιατί στην κούπα αυτή που θα χρησιμοποιήσεις για να ρίξεις όλα αυτά τα υλικά,
0: ναι,
1: θα αλείψεις με το δάχτυλό σου γύρω-γύρω όλη την κούπα με βούτυρο.
0: Σωστότατος!
1: Για να μην κολλήσει το περιεχόμενο στα τυχώματα.
0: Και θα βάλεις και εσύ λίγο παγωτάκι από πάνω.
1: Μπράβο.
0: Το έχεις δοκιμάσει?
1: Εννοείται.
2: Έτσι όπως το άκουσα, νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα.
0: Το έχω κάνει, παιδί μου.
1: Το έχω φτιάξει, το έχω φτιάξει.
2: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι, το έχω φτιάξει.
2: Θα το κάνω.
1: Ναι,
0: για σένα
1: είναι
0: αυτή η συνταγή που δεν θέλει τίποτα.
1: Σταθή. Σε δύο λεπτά έχει.
0: Έχει και έξω σοκολάτα. Ναι.
2: Εγώ πάντως σας υπόσχομαι ότι έτσι και κραγώ μαζί με το φούρνο μικροκυμάτων. Θα μαζέψω τα κομμάτια.
1: Δεν θα βάλει όμως τίποτα επιπλέον από τα υλικά που ανέφερε.
2: Όχι, όχι, το θυμάμαι τέλεια. Θα πάρω μία κούπα μεγάλη.
0: Ναι.
2: Δεν έχω, θα αγοράσω. Γιατί πίνω μόνο.
1: Ούτε κούπα. Άχρηστε.
2: Αφού δεν μ' αρέσει ο χειμώνας, πίνω μόνο φραπέ. Θα πάρω μία κούπα, θα βάλω μες στην κούπα 2 κουταλιές αλεύρι, 2 κουταλιές σοκολάτα, 2 κουταλιές ζάχαρη, 1 κρόκο αυγού, 2...
0: Λίγο γαλατάκι.
2: Αχ, αυτό θα έχανα.
0: Και το ανακατεύουμε και έτοιμο.
2: Λίγο γάλα,
1: το
2: ανακατεύω. Ναι. Έχω κατσικάκια, θα τα αρμέξω.
0: Τα έχει πει και ο Άκης Πετρετζίκης. Τα φιλιά μας στον Άκη Πετρετζίκη. Πού τον έχω

0: νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.

Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες

Είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει

0: Και παίρνω πάσα από τη μουσική που έδωσα πάσα εγώ, που μου έδωσε πάσα ο Τόλης.
1: Μόνος σου.
0: Και σας έχω ερώτηση, Τόλη.
2: Α, Τόλη σε μένα.
0: Τόλη και Βασίλη. Και η Μέλανη μπορεί να μας πει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σχολιάσεις αυτό που θα πούμε.
1: Καλά.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη δουλειά του σπιτιού? Έχω πάθει σοκ τώρα που κάνω κάτι δουλειά στο σπίτι και λέω πώς το κάνανε.
1: Πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια σε έκανες δουλειά στο σπίτι.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα προς συζήτηση. Ναι. Ας φτάσουμε να συζητήσουμε και το θέμα το ότι έκανε κάποια δουλειά στο σπίτι.
0: Όχι, όχι. Ας αφήσουμε αυτό το θέμα.
2: Ωραία.
0: Ποια δουλειά του σπιτιού θεωρείς πιο δύσκολη?
1: Εγώ νομίζω να ξεβουλώσεις νεροχύτες, καζανάκια.
0: Αυτά, ας πούμε, για μας είναι πανεύκολα.
2: Ναι. Και αυτό είναι κάτι που δεν το κάνεις καθημερινά. Έτσι το κάνεις μια στο τόσο. Πιστεύω το σιδέρωμα.
3: Συμφωνώ.
0: Φιλέ,
1: σιγά το
0: πήγα
1: σιδέρωμα,
0: να σιδερώσω ένα κοντομάνικο.
2: Ναι.
0: Δεν τα κατάφερα ποτέ.
2: Ναι.
0: Σιδέρωνα τη μία πλευρά, τσαλακωνόταν η πίσω πλευρά. Σιδέρωνα την πίσω πλευρά, τσαλακωνόταν η μπροστά.
1: Κάτσε.
0: Λέω, αποκλείεται. Σιγά τώρα, δεν μπορώ να σιδερώσω ένα κοντομάνικο. Το παίρνω και το φοράω στη σιδερόστρα.
1: Μπράβο.
2: Ναι, μπράβο.
0: Τη
2: ναι.
0: το φόρεσα. Mm. Αρχίζω και σιδερώνω την πλευρά και το στρίβω. Κυκλικά, σαν κοκορέτσι.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: πήγαινε,
2: ναι, ναι.
0: πήγαινε. Τελειώνω.
1: Ναι.
0: Το βγάζω και πάω να κάνω τώρα τον ώμο.
1: Ναι.
0: Όμο και μανίκι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω το σιδερώνω, τσαλακώνεται λίγο πλάτη και λίγο βυζί. Το γυρίζω ανάποδα, τσαλακώνω βυζί, μου τσαλακώνει λίγο αστράγαλος.
2: Μάλλον δεν το σιδέρωνες καλά, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, δεν γίνεται να σιδερώσεις κάτι αν είσαι άντρας.
2: Κοίτα.
0: Όχι, γιατί αν είσαι άντρας σιδερώνεις.
2: Ναι, okay.
0: Αν δεν το έχεις ξανακάνει ή αν είσαι εγώ άχρηστος.
2: Κοίτα, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο σιδέρωμα από το πουκάμισο.
1: Εντάξει, εκεί σας δίνω ένα πόδι.
2: Θεωρώ ότι όλοι οι άντρες, επειδή εμείς ουσιαστικά φοράμε τα πουκάμισα, θα πρέπει στο σχολείο, μεγαλώνοντας, να υπάρχει ένα μάθημα που να λέγεται
0: How to.
1: Συμφωνώ.
2: Αλλά για το σπίτι συγκεκριμένα.
1: Εννοείται.
2: Γιατί όταν προσπάθησα να σιδερώσω, ποτέ δεν τα κατάφερα όπως η μάνα μου. Όταν προσπάθησα να σκουπίσω, ποτέ δεν σκούπισα τη μάνα μου. Όταν προσπάθησα να σφουγγαρίσω, επίσης δεν το κάνα ποτέ σαν τη μάνα μου.
1: Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι ούτε η μάνα σου έχει μάθει στο σχολείο. Πού έμαθε? Στο σπίτι.
0: Εγώ που μέχρι να πάω να μείνω μόνος μου, νόμιζα ότι τα κρεβάτια στρώνονται μόνα τους.
1: Πώς?
0: Δεν είχα δει ποτέ τη μάνα μου να τα στρώνει. Εγώ απλά έφευγα από το σπίτι, γύριζα και τα στρωμένο. Και λέω, μάλλον στρώνονται μόνα τους.

0: Έχετε ακούσει όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Αυτομάτως.
1: Τον έχετε ακούσει
0: τον άνθρωπο. Αυτομάτως αποκτάς μία εντύπωση. Σχηματίζεις για την ακρίβεια γι' αυτό.
2: Σωστά. Τη γνωστή πρώτη εντύπωση.
0: Ωραία. Τώρα εγώ θα σας πω την άχρηστη πληροφορία της εβδομάδας. Και θέλω να μου πείτε, μήπως τυχόν και ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να σχηματίσει την πρώτη εντύπωση.
1: Δευτερόλεπτο.
2: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Σωστά.
2: Ναι. Αυτό είναι η πρώτη εντύπωση.
1: Αυτό λέγεται πρώτη εντύπωση.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ένα δευτερόλεπτο.
2: Στο περνάω αυτή τη στιγμή σε άλλο επίπεδο με πληροφορία που υπάρχει στον εγκέφαλό μου χωρίς λόγο και την ανέσυρα μόλις τώρα από πίσω και την έφερα μπροστά και στη δίνω. Ποιο είναι, γιατί δεν θυμόμαστε ονόματα.
0: Αχ, το έχω πάρα πολύ συχνά αυτό το θέμα εγώ.
2: Γιατί όταν γνωρίζεις κάποιον, το πρώτο όργανο που δίνει ερέθισμα στον εγκέφαλο είναι τα μάτια. Οπότε όταν γνωρίζεις κάποιον και τον βλέπεις, κατευθείαν αρχίζει ο εγκέφαλός σου και σκανάρει μέσω των ματιών σου.
1: Οπότε
2: ποιος
1: αγνοεί,
2: είναι αυτός. Γι' αυτό καμιά φορά θυμάσαι πρόσωπα και όχι ονόματα.
0: Εγώ που δεν
2: και
0: θυμάμαι...
2: δεν ακούς εκείνη την ώρα.
1: Α,
2: δεν ακούς επειδή βλέπεις.
1: Ναι.
0: Εγώ που δεν θυμάμαι ούτε πρόσωπα ούτε ονόματα.
2: Το κόλπο, παιδιά, είναι με το.
0: Τι πρέπει να κάνει.
2: Εγώ είμαι ο άνθρωπός σου.
1: Να σταματήσει να βλέπεις κόσμο.
2: Είμαι ο άνθρωπός σου γιατί το έχω. Το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές από αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει να πεις τρεις φορές το όνομά του.
0: Τρεις φορές.
2: Ναι, ναι, βρες τρόπο. Δηλαδή σου λέει, γεια σου, είμαι ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Μετά από λίγο
1: πες, γεια
2: σου, Κώστα, τι κάνεις.
0: Ναι,
2: πρέπει μέσα στις επόμενες προτάσεις να χρησιμοποιήσεις τρεις φορές το όνομά του.
0: Αλλά εμένα το πρόβλημα ξεκινάει ότι με το που μου λέει το όνομά του, στο επόμενο δευτερόλεπτο δεν το θυμάμαι.
2: Ωραία.
0: Γιατί το πω.
2: Με το που στο πίεση, πες το κατευθείαν. Γεια σου, είμαι ο Κώστας. Κώστα. Ο Στάδης μου είπε να το λέω τρεις φορές.
0: Εγώ.

0: Εγώ θα σας πω τι παθαίνω. Μπορεί να μην θυμάμαι ονόματα και πρόσωπα κτλ.
1: Αλλά θυμάμαι τέλεια αφημί. Αριθμό δελτίου ταυτότητας.
0: Οικογενειακή κατάσταση ομαδαίματος. Όχι. Παιδιά, θυμάμαι τη μυρωδιά του ανθρώπου.
2: Τι είσαι σκύλος.
1: Σειρά με τον κατουρίσεις κιόλας.
0: Αν κάποιος φοράει κάποιο συγκεκριμένο άρωμα έτσι που είναι έντονο και έχει κάποια έντονη μυρωδιά, το θυμάμαι, μου μένει δηλαδή. Αν περάσει από δίπλα μου, θα καταλάβω ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον έχω ξαναγνωρίσει.
2: Οπότε... Α, και άπλητος να είναι, πάλι το θυμάσαι δηλαδή.
1: Δηλαδή ξέρει όλους τους άπλητους, όσους φοράνε, όσους φοράνε ίδιο άρωμα είναι ίδιοι.
0: Ναι, με αυτούς μπερδεύομαι λίγο.
1: Τι εννοείς.
2: Θυμάμαι περιστατικό που λέει ο Στάθης τώρα και καλά για τη μνήμη και τα λοιπά, για ανθρώπους που γνωρίζεις και αν θυμάσαι. Είμαστε με τον Στάθη πριν από περίπου 3-4 χρόνια σε ένα πάρτι στο κέντρο. Λοιπόν, και όπως μιλάω με τον Στάθη και τα λοιπά και συζητάμε, εμφανίζεται μια κοπέλα. Α, γεια σας, τι κάνετε, πω πόσο καιρό έχω να σας δω. Μας φυλάει, ξέρω εγώ, τον Ατάλο από εδώ, από εκεί, να γελάμε αυτά. Περνάει η ώρα. Ξέρω εγώ μετά από κανένα δεκάλεπτο.
1: Αρκετή ώρα μιλούσαμε.
2: Αρκετή ώρα μιλούσαμε, ναι, αρκετή ώρα. Μιλούσαμε, λες και είχαμε συναντηθεί, ρε παιδί.
0: Εσείς δεν τη θυμόσασταν μια
2: φορά. Με αυτό είναι, ναι. Αλλά συμπεριφερόμασταν, ξέρω εγώ, που χάθηκες και τώρα. Ναι. Με τα νέα σου που βρίσκεσαι. Και με το που φεύγει ο Στάθη. Όχι, με το που φεύγει η κοπέλα, ταυτόχρονα κοιταζόμαστε στο Στάθη και λέμε. Ποια ήταν.
0: Και τελικά καταλάβετε.
2: Όχι ποτέ.
0: Αν λοιπόν αυτή η κοπέλα μας ακούει, να στείλει ποια ήταν. Γιατί σας έχει μείνει απορία μετά από τόσα χρόνια. Όπως
1: δεν έχει γίνει μία φορά. Οπότε να στείλουν διάφορες.
0: Εντάξει, είναι το κλασικό. Με το που βλέπεις κάποιον και δεν τον θυμάσαι, πάντα θα πεις αυτό το που χάθηκες.
2: Ναι, σωστά.
1: Πάντα όταν βλέπω κάποιον, τον χαιρετάω όπως με χαιρετάει.
0: Ναι.
1: Αν είναι απόμακρος, χαιρετάω απόμακρα.
2: Ναι.
1: Αν είναι πολύ διαχειτικός, είμαι και εγώ διαχειτικός. Ενώ καμία, δεν τον ξέρω, δεν μπορεί.

0: παίρνω. Πάσα από τον Τόλι που πήρε. Πάσα από τον Βασίλη που του έδωσε. Πάσα ο Θεός. Και δίνω πάσα στη Μέλανη να μας πει. Πού θα μας βρει ο κόσμος, τι να έχεις μείνει έτσι, παιδί μου, στο πλάι.
1: Στο κεφάλι.
0: Λες και έχει πάντα κεφαλικό κάθε.
1: Εντάξει, το προχώρησε. Εγώ θα έλεγα απλά ένα νευροκαβαλίκεμα.
0: Μέλανη, τι έπαθες.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά και ο κόσμος θα μας βρει. Στο Facebook, στη σελίδα μας Μπούρμπουλη, Thrash Radio Show, ή στο Instagram, σταματήστε να με πειράζετε, ή στο Instagram Μπούρμπουλη. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι.
0: Εντάξει, ας το πω εγώ. Κόσμε, θα μας βρεις στο Instagram, στη σελίδα μας Μπουρμπουλίθρες, και στο Facebook, στο λογαριασμό μας του Instagram Μπουρμπουλίθρες Radio Show.
2: Εντάξει, το κάψαμε. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία που έχουμε χτίσει σιγά σιγά, βασικά που χτίζουμε, και θα θέλαμε να μας στέλνετε πιο πολλά μηνύματα.
1: Αχ, τι γλυκούλα.
2: Α, εμένα μου αρέσουν.
0: Θέλω να μας στείλετε μηνύματα αφού μαζέψετε τα φύλλα από την αυλή σας.

0: ήμασταν οι Μπουρμπουλήθρες και μόλις τελειώσαμε.
1: Μελανή, να σου πω, την έχεις δει την Πετρούλα να το λέει?
0: Ναι.
1: Πες το λιγάκι με ύφος, δηλαδή το είπες λες και τέλειωσες το σοβάντισμα της οροφής.
0: Εντάξει, συγγνώμη, εγώ δεν το θέλω να το πω ίδιο με την Πετρούλα.
2: Ναι,
0: έχω
2: το
0: δικό
2: μου
0: στυλ.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Άμα να μην το πει η Μέλανη ίδια με την Πετρούλα, πες το εσύ.
2: Ωραία. Λοιπόν, μαγείες τα πράγματα. Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλίδες έφτασε στο τέλος. Σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Αυτή ήταν η εκπομπή.
1: Αλλά.
2: Αλλά τι.
1: Η Δευτέρα έγινε πιο ωραία από ποτέ.
0: Έτσι.
1: Η φθινοπορεινή Δευτέρα που είναι προάγγελος της χειμερινής Δευτέρας.
0: Σωστά, έφτασε.
1: Είναι σκέτια η ιδέα και, και σας συγχαίρομαι που γελάτε με αυτά που λέω.
0: Θα είμαστε κοντά σας να ζήσουμε και άλλες φθινοπορεινές ημέρες. Και να τα σχολιάσουμε.
2: Προς το παρόν όμως.
0: Προς το παρόν όμως θα σας χαιρετήσουμε με πάρα πολύ αγάπη.
2: Και φυσικά ένα πανέμορφο bye
0: από τον Τόλια Κελακόπουλο, από τον Στάθη Μπόγδανο, από τη Μέλανη Μιλένοβα, μόνη μου, και τον υπέροχο Βασίλη Ινκόγνητο.
2: Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Ποτέ.
1: Είσαι ο μόνος που το λέει και κάνει Μπουρμπουλήθρες. Το ζει. Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Όχι, είχα την επόμενη φορά, αλλά έκανα και εγώ σαρδάμ. Αλλά είδες okay. Τον επαγγελματία, δεν το έκοψε. Λέει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τη Δευτέρα.
0: Εμείς σας χαιρετάμε και σας φιλάμε.
2: Bye.

Power Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26

0: Γωνιά στο Παγκράτη.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: 95.2. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Την ελπίδα ότι κατά την αυριανή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων θα διεξαχθεί επικοδομητική συζήτηση και θα υπάρξει πρόοδος ώστε οι δύο πλευρές να είναι σε θέση να ανακοινώσουν συμφωνίες ή συγκλήσεις, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Επεσήμανε ωστόσο ότι δεν αρκεί η πρόοδος μεταξύ των δύο ηγετών, υποδεικνύοντας το ρόλο της Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη αξίωσή της για λύση δύο κρατών. Σημείωσε ακόμη ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη συνάντηση με στόχο την επίτευξη προόδου στο Κυπριακό, επιδιώκοντας την αποδοχή των εισηγήσεών του για τις οποίες έχει ενημερώσει την πολιτική ηγεσία. Αναφορικά με τη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα με φιλοξενούσα χώρα την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε πρόσκληση ώστε να συμμετάσχει κατόπιν διπλωματικών ενεργειών. Υπογράμμισε ότι υπήρξε συντονισμός με κράτη-μέλη και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε πως πάγια πρακτική της Τουρκίας είναι ο αποκλεισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει και την κάθοδο Τούρκων καλαθοσφαιριστών και φιλάθλων για τις αναμετρήσεις δύο τουρκικών ομάδων με την Μακάμπι Τελαβίβ στο στάδιο Σπύρος Κυπριανού στο πλαίσιο της Eurolink. Ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να φτάσουν στο νησί μέσω των νόμιμων σημείων εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τόνισε ότι θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες όπως ισχύει για όλες τις ομάδες και τους επισκέπτες από άλλες χώρες. Σε ό,τι αφορά τους Τουρκοκύπριους, είπε ότι δεν θα επιβληθούν πρόσθετοι περιορισμοί στη διέλευσή τους προς τις ελεύθερες περιοχές. Τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2027 παρουσίασε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027 είναι ισορροπημένος και ανθρωποκεντρικός και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Υπογραμμίζεται ότι για τρίτη συνεχή χρονιά επί διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει δημοσιονομικό πλεώνασμα, το οποίο για το 2027 αναμένεται να ανέλθει γύρω στο 4%. Επιπλέον, το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται και μέχρι τέλος του 2027 αναμένεται να περιοριστεί στο 45,2 επί του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 2,9%, η ανεργία εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο 3,8%, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,5%.

στα άκρα οδηγείται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις συνεχείς επιθέσεις των ανταρτών Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας να εγκυμονούν γενικευμένη σύραξη. Οι Χούθη έπληξαν εκ νέου το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 11. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση στην Ιεμένη, ανταποδίδοντας το χτύπημα, η Σαουδική Αραβία επιτέθηκε εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανά. Στο μεταξύ, οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ το περασμένο Σάββατο. Κατά την επίθεση, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 300 τραυματίστηκαν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομολογό του για τη νέα ανάφλεξη στην περιοχή και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε στο Σαουδάραβα Υπουργό Εξωτερικών ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως η απάντηση της Ουάσιγκτον στους 7 όρους που έχει θέσει το Ιράν για επίτευξη συμφωνίας δεν είναι ικανοποιητική. Ο γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχθεί ορισμένους από τους 7 όρους που θέτει η Τεχεράνη, προσθέτοντας ωστόσο ότι η απάντησή τους εξακολουθεί να θεωρείται ανεπαρκής. Η Ιρανική διπλωματία έχει αλλάξει και δεν θα υπάρξει επιστροφή στο προηγούμενο status quo, ανέφερε, αφήνοντας να νοηθεί πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί την επαναφορά των ρυθμίσεων που πριν από τον πόλεμο. Το Ιράν έχει προτείνει το άνοιγμα εκ νέου των στενών του Ορμούς και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον για ειρήνευση, εφόσον ικανοποιηθούν οι όροι του. Μεταξύ αυτών είναι ο τερματισμός του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και η άρση των περιορισμών στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία προκαλούν χάος στις αεροπορικές συγκοινωνίες από και προς την περιοχή. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, σημαντικός κόμβος στην περιοχή και ευρύτερα, θα παραμείνει σήμερα κλειστό για δεύτερη ημέρα μετά και τα δύο πυραυλικά χτυπήματα το Σαββατοκύριακο. Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί να διακόψει την προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία προκειμένου να πιέσει το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Αυτό μεταδίδουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης άσκησαν πίεση τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε μια προσπάθεια τερματισμού των επιθέσεων εναντίον ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου. Η πίεση των ΗΠΑ περιελάμβανε απειλές για διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών και την προμήθεια αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να σχολιάσει το δημοσίευμα. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές υποδομές στο ουκρανικό έδαφος λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή κεχηρία ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι οι Ρώσοι χτύπησαν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο με ντρόουν, ενώ σημείωσε ότι ως αποτέλεσμα της επίθεσης προκλήθηκε διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές. Από ρωσικής πλευράς ανακοινώθηκε ότι στην περιφέρεια Μπελγκρόντ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. Σε δεύτερο συμβάν, στο ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Ντόνετσκ, αναφέρθηκε ο θάνατος ενός ακόμη ανθρώπου εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος. Την ανάγκη να διαπιστωθεί αν η Ρωσία θα τηρήσει την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία υπογράμμισε ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλας. Τόνισε ότι οι Βρυξέλλες θα χαιρέτιζαν κατάπαυση του πυρός η οποία θα οδηγούσε και σε τερματισμό των ανθρώπινων απολειών
πέρα από την προστασία των ενεργειακών υποδομών. Η Καγιακάλας ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι Βρυξέλλες προωθούν 1.600 νέες κυρώσεις εναντίον της Μόσχας που αφορούν τη στρατιωτική βιομηχανία αλλά και τις εικονικές εκλογές στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Απαντώντας σε επικρίσεις για τη μη αποτελεσματικότητα των κυρώσεων, είπε ότι έχουν στερήσει από τη Ρωσία πόρους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ. Την ίδια ώρα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την ενεργειακή εκεχηρία από τα μέσα ενημέρωσης. Τόνισε παράλληλα ότι η ποσότητα ντίζελ που προσφέρει η Ρωσία μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν πρόκειται να έχει θετικό αντίκτυπο στη διεθνή αγορά.

Ως απόφαση ευθύνης και νίκης για την παράταξη, χαρακτηρίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός την απόφαση της Προέδρου του Ανίτας Δημητρίου να αποσύρει την υποψηφιότητά της για το χρήσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Σε ανακοίνωση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός σημειώνει ότι η Ανίτα Δημητρίου, θέτοντας το συλλογικό συμφέρον πάνω από την προσωπική της διεκδίκηση, διασφάλισε τη συμμετοχή όλων στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη δέσμευσή τους να σεβαστούν την ετοιμιγορία των μελών, στηρίζοντας τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί. Έτσι, προσθέτει το κόμμα, η κυρία Δημητρίου έθεσε τις βάσεις για μια ενωμένη πορεία προς τις προεδρικές εκλογές, τονίζοντας πως η ενότητα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσουν με αξιώσεις αυτή τη μάχη. Εντός της ημέρας η κυβέρνηση θα γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των εταιριών οι οποίες ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά για ολοκλήρωση των υποδομών του τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση τη βέλτιστη σχέση τιμής και ποιότητας.

0: Άκρος φθινοπορεινός θα είναι ο καιρός μέχρι και την Παρασκευή, από την Τετάρτη, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ο λειτουργός μετεωρολογίας Ανδρέας Χρυσάνθου σημείωσε ότι βαρομετρικό χαμηλό από την Ανδριατική θα κινηθεί προς την περιοχή της Κύπρου, επηρεάζοντας πρώτα τα δυτικά και προοδευτικά τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Ανέφερε πως σε περιοχές καταιγίδας ενδεχομένως να πέσει και χαλάζι, προσθέτοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδοθεί προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Μεθυσμένος οδηγός παρέστηρε και τραυμάτισε 6 πεζούς στην Αργάκα. Ο 66χρονος Βρετανός οδηγός του οχήματος συνελήφθη και εναντίον του διερευνάται μεταξύ άλλων το αδίκημα της εγκατάλειψης σκηνής χωρίς παροχή βοήθειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 66χρονος με συνοδηγό γυναίκα 56 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε 6 πρόσωπα που διακινούνταν πεζά στο δρόμο και μετέβαιναν στο φεστιβάλ Αβοκάντο. Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα ζευγάρι 42 και 37 ετών μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, καθώς και δεύτερο ζευγάρι ηλικίας 65 και 64 ετών. Οι 6 πεζοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Ο 65χρονος και οι 64χρονοι κρατήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περαιτέρω παρακολούθηση, ενώ ο πατέρας και τα δύο παιδιά έλαβαν εξιτήριο. Η 37χρονη γυναίκα που εγκυμονεί το τρίτο της παιδί μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου παρέμεινε προληπτικά για παρακολούθηση. Ο 66χρονος μετά το περιστατικό συνέχισε την πορεία του και σε περίπου μισό χιλιόμετρο προσέκρουσε σε τσιμεντένιο φρεάτιο, με αποτέλεσμα το όχημά του να κινητοποιηθεί. Σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, τον οποίο υποβλήθηκε, καταγράφηκε ένδειξη 49 μιλιγκράμ έναντι του επιτρεπόμενου ορίου των 22 μιλιγκράμ. Κατά την τελική εξέταση αλκοτέστ δεν κατέστη δυνατή η λήψη ικανοποιητικού δείγματος. Εναντίον του οδηγού εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, βάσει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας Χρήστο Σενέκη είχε ο πρόεδρος του ΕΟΑΠ Πάφου Χράλαμπος Πιτοκοπίτης, στην οποία είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα του υδατικού ισοζυγίου της επαρχίας, καθώς και της ταυτόχρονης κατασκευής του συστήματος αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο κύριος Πιτοκοπίτης, για το υδατικό ισοζύγιο συζητήθηκε η αναγκαιότητα της αύξησης της δυναμικότητας της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια από 20.000 κυβικά μέτρα νερού που είναι σήμερα στις 30 με 35.000 ημερησίως, αλλά και η κινητή μονάδα που τοποθετήθηκε στα Πότιμα να μετακινηθεί και από 12.000 κυβικά μέτρα νερού που παράγει σήμερα να φτάσει τις 25 με 30.000, ώστε η υδροδότηση στην επαρχία μέχρι το 2030 να απεξαρτητοποιηθεί εντελώς από τις καιρικές συνθήκες. Για το θέμα της ταυτόχρονης κατασκευής του συστήματος αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, ο Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης διαβεβαίωσε ότι υπήρξε απόλυτη κατανόηση από τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος δεσμεύτηκε να ασκήσει τις ανάλογες πιέσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να διατεθεί το απαραίτητο κονδύλι για την ταυτόχρονη κατασκευή τους. Η ουσία είναι ότι τα έργα για τη δημιουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα έχουν σταματήσει εδώ και 3 χρόνια και η κοροϊδία των κατοίκων, των επηρεαζομένων κοινοτήτων συνεχίζεται, σημείωσε ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας. Ο κύριος Λάμπρου κάλεσε τους αρμόδιους να βρουν τρόπο να επαναρχίσουν επιτέλους τα έργα το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία δεκαετιών που υφίστανται οι επηρεαζόμενοι, και τους βουλευτές Πάφου να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας δεν θα γίνει αφορμή για περαιτέρω καθυστερήσεις. Η βουλευτής Πάφου του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου από την πλευρά της διαβεβαίωσε ότι μέσα από την αρμόδια επιτροπή θα ζητήσουν εξηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και θα πιέσουν προς την κατεύθυνση της συνέχισης των εργασιών για τη δημιουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Η κυρία Κωνσταντίνου σημείωσε ότι οι επηρεαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν, καθώς βασίζουν τις ελπίδες τους για καλύτερες μέρες και αναζωογόνηση των κοινοτήτων τους με την ολοκλήρωση των εργασιών και τη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.
Καταστηματάρχες της Λαϊκής Γειτονιάς Πάφου απευθύνουν έκκληση προς το Δήμο Πάφου να μελετήσει τρόπους επίλυσης του προβλήματος της συσσόρευσης των νερών της βροχής από το στεγασμένο πλακόστρωτο έξω από τα καταστήματά τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο καταστηματάρχης Γιώργος Μίλλερ, ο τρόπος με τον οποίο έχουν κατασκευαστεί τα νέα στέγαστρα επιτρέπει στα νερά της βροχής να γεμίζουν το πλακόστρωτο, ενώ οι σχάρες αποχέτευσης που υπάρχουν δεν μπορούν να τα απορροφήσουν, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία καταστηματαρχών και επισκεπτών. Ήδη, όπως ανέφερε ο κύριος Μίλλερ, ενημέρωσαν τη Δημοτική Αρχή για το πρόβλημα και αναμένουν την επίλυσή του είτε με την τοποθέτηση μεγαλύτερων υδροροών είτε με τη διαμόρφωση της κλίσης του στεγάστρου ώστε τα νερά της βροχής να οδηγούνται προς άλλες κατευθύνσεις.

Απόλυτα επιτυχημένο χαρακτήρισε το πρώτο φεστιβάλ νεολαίας του Δήμου Πάφου που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ήβης Μαλλιώτου ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δίκο και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αντώνης Χριστοδούλου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από την νεολαία του Δήμου και άψογη μεταξύ τους συνεργασία, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική την εμπλοκή φοιτητών από τα πανεπιστήμια της πόλης. Η Πάφος, σημείωσε ο Αντώνης Χριστοδούλου, διαθέτει μια νέα γενιά η οποία θέλει και μπορεί να προσφέρει και διαβεβαίωσε ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα επιδιώξουν τη θεσμοθέτηση του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις οδών στα δημοτικά διαμερίσματά του. Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων. Η ημερομηνία αποσφράγησης των προσφορών είναι στις 30 Οκτωβρίου. Η εκτιμόμενη αξία του έργου είναι σε 990.000 ευρώ συν ΦΠΑ.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι, τερματίζεται η παραλαβή στα φιλιών εσοδείας 2026 τόσο Ερυθρών όσο και Λευκών ποικιλιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΟΔΑ. Μικρή έκταση καλυμμένη με άγρια βλάστηση κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11:35 το πρωί χθες σε περιοχή της κοινότητας Δρούσας. Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε 10 λεπτά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στην επιχείρηση κατάσβεσης μετήχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Στο μεταξύ, χθες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε παράνομο σκυβαλότοπο στην Περιστερώνα, πλησίον του δρόμου στη Φίτη και σε περιοχή κοντά στην Τρεμιθούσα.

0: Με τον αγώνα της ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδίπου στις 7 απόψε ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική του Παγκυπρίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στους χθεσινούς αγώνες η Πάφος FC νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Ανόρθωση. Η ΑΕΛ νίκησε με 2-1 την Ομόνια 29ης Μαΐου και ο Άρης επίσης με 2-1 τον Ολυμπιακό. Στην Πάφο σήμερα Δευτέρα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μελίνας Νικηφόρου στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 87 στη Χλώρακα και στην πόλη της Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασιίκου 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Στην ατμόσφαιρα θεωρείται κατά διαστήματα ρεή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια ή και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και κατά τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά πτώση.
3: Με συμβρινές διαδρομές

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε αρχή όπως κάθε Δευτέρα με αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε τους αγώνες ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Μάριος Ευρυπίδου. Πάμε να δούμε όλα όσα έγιναν αυτό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Μια μεγάλη νίκη κατάφερε να εξασφαλίσει η Πάφος, Μάριε, εχθές, έτσι.
1: Ακριβώς. Ένα μεγάλη νίκη για την Πάφος FC, η οποία και βρέθηκε να χάνει με ένα 0 στο ημίχρονο, έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και με 3 τέρματα σε 12 λεπτά πήρε μια σπουδαία νίκη μέσα στον Αντώνης Παπαδόπουλος, μια δύσκολη έδρα απέναντι στην Όρθωση. Λοιπόν, με νίκες των πρωτοπόρων επανέρχεσαι το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Το Σαββατοκύριακο είχαμε τους αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής, όπου ξεχώρισε ασφαλώς η νίκη της Πάφου επί της Ανόρθωσης. Σημαντικές νίκες πέτυχαν επίσης ο Άρης Λεμεσού, η ΑΕΛ, ο ΑΠΟΕΛ και η Ομόνια. Να δούμε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα. Καρνιώτης Ομόνια 0-3, εν είδη γεννής Ύψων Απόλλων 1-3, ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα 2-1, Ανόρθωση Πάφος όπως έχουμε πει 1-3, ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου 2-1 και Ολυμπιακός Άρης Λεμεσού 1-2. Σήμερα στις 7 ο τελευταίος αγώνας της 5ης αγωνιστικής στο ΑΕΚ Αρένα η τοπική ΑΕΚ φιλοξενεί την Ομόνια Αραδίπου, το παιχνίδι αυτό στις 7. Λοιπόν, να δούμε τη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί. Η ΑΕΛ εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή με 12 βαθμούς. Ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Ομόνια με 11. Στην τρίτη θέση η Πάφος με 10. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση η ΑΕΚ και ο Απόλλων έχοντας από 9 βαθμούς. Και στην έκτη θέση ο Άρης με 8 βαθμούς. Είμαστε μόλις στην πέμπτη αγωνιστική και είναι νωρίς για συμπεράσματα και ομάδες φαβορεί για τον τίτλο. Να πάμε στην Πάφο Άννα, η οποία όπως είπαμε κατέβαλε εκτός έδρας στην Ανόρθωση με 3-1, παρόλο που είχαν με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η Ανόρθωση λοιπόν αξιοποίησε μια δική της ευκαιρία που είχε στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε στο 42 με τον Ντα Κρούζ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η Πάφος μπήκε πιο δυνατά και με 3 τέρματα σε διάστημα 12 λεπτών μετέτρεψε το 1-0 σε 1-3 με σκόρερ τους Ζάνκε και Λελέ, ο οποίος πέτυχε 2 τέρματα. Πλέον στην Πάφο ετοιμάζονται για τον αγώνα με την Αταλάντα για την πρεμιέρα του Conference League. Η Πάφος αναχωρεί την Τετάρτη για τον Μπέργαμο της Ιταλίας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Ιταλική ομάδα. Μία άκρος δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Σαπίντο που θα προσπαθήσει για το θετικό αποτέλεσμα όσο δύσκολη και αν είναι αυτή η αποστολή. Μια και είμαστε στα της Ευρώπης, να πούμε ότι έχει και η Ομόνια Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα, η οποία την Τετάρτη ταξιδεύει για την Σλοβακία, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε σε ένα αγώνα που θα επιδιώξει και αυτή το θετικό αποτέλεσμα και γιατί όχι ακόμη και για την νίκη. Η Τσέλιε δεν είναι ομαδαφόβητρο, είναι στα μέτρα της Ομόνιας και μπορούν οι πράσινοι να φύγουν ακόμη και νικητές. Ο αγώνας της Ομόνιας είναι, όπως έχουμε πει, την Πέμπτη στις 7:45, στις 10 ο αγώνας της Πάφου με την Αταλάντα.
0: Άλιστα.
1: Να πάμε δεύτερη κατηγορία Άννα, όπου και εκεί είχαμε επανέναρξη του πρωταθλήματος. Να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΕΠΟΛΕ 2, Ερμής Αραδίπου 0-1. Με ΑΠ Πέρα Χωρίου Εθνικός Άχνας 0-5, μεγάλη νίκη για τον Εθνικό Άχνας, ομάδα φαβορή για επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου Σπάρτακος Κιτίου 0-0. Αναγέννηση Δερίνιας Διγενής Ακρίτας Μόρφου 1-3. Χαλκάνωρας Ιδαλίου Δόξα Κατοκοπιάς 3-4. Μεγάλη νίκη για τη Δόξα, η οποία είναι και αυτή στα φαβορή για επάνωδο στην πρώτη κατηγορία. Αγία Νάπα Παραλίμνη 1-2. Ασύλ Λύσης Ηρακλής Γιωρολάκου 2-0. Και ΠΑΕΚ Κερίνιας Ακρίτας Χλώρακας 2-1. Νέο αρνητικό αποτέλεσμα για τον Ακρίτα που δεν ξεκίνησε καλά το φετινό πρωτάθλημα, καθώς σε 3 αγωνιστικές μετρά ήδη 2 ήττες και μια ισοπαλία. Να πάμε Super League, όπου και εκεί είχαμε επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες βράδυ τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, υποχρεώνοντας τους πράσινους στην πρώτη φετινή τους ήττα. Τον κόλ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο αρχηγός του Ολυμπιακού και κορυφαίος του αγώνα χθες βράδυ, Παναγιώτης Ρέτσος. Στους άλλους αγώνες, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 και Φυσιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός επίσης 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και όπως έχουμε πει Ολυμπιακός Παραθηναϊκός 1-0. Σήμερα στις 6 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα. Στη βαθμολογία σε 6 αγώνες, πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στην δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 14 και στην τρίτη ο Ολυμπιακός με 13 βαθμούς. Αυτά μέχρι στιγμής, Άννα, περισσότερη αθλητική ενημέρωση στην ιστοσελίδα Κόσμος News.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Μάρια, θα έχουμε περισσότερα τις αμέσως επόμενες μέρες, μια και όπως μας είπες,
1: ασφαλώς,
0: έχουμε και τους ευρωπαϊκούς αγώνες της ΠΑΦΟΥ και της Ομόνιας.
1: Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε ξανά αθλητική ενημέρωση, να δούμε τι γίνεται με την προετοιμασία των ομάδων που αναχωρούν για Σλοβενία και Ιταλία αντίστοιχα.
0: Η ΠΑΦΟΥ πότε φεύγει, αύριο?
1: Τετάρτη πρωί αναχωρεί για τον Μπέργαμο της Ιταλίας με ιδιωτική πτήση γύρω στις 10 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Μεσημέρι θα είναι εκεί, το βράδυ θα έχει προπόνηση στο γήπεδο της Αταλάντα και ο αγώνας την Πέμπτη στις 10 το βράδυ.
0: Και φαντάζομαι επιστρέφει, γιατί θα έχει αγώνα το Σαββατοκύριακο.
1: Επιστρέφει Παρασκευή μεσημέρι, η αποστολή θα είναι στην ΠΑΦΟ. Αν δεν κάνω λάθος, Δευτέρα θα είναι ο αγώνας εδώ στην ΠΑΦΟ. Σίγουρα η ΠΑΦΟΣ παίζει σε δύο ταμπλό. Ήταν γνωστό αυτό ότι θα έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα να παίζει Ευρώπη και Κυπριακό. Έχει αρκετό ρόστερο ο κύριο Σαμπίντο. Ας ελπίσουμε ότι θα το αξιοποιήσει στο έπακρο και θα φέρει εις πέρας η ΠΑΦΟΣ ΕΦΣΥ τις αποστολές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.
0: Μάρια, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Μεσημβρινέ διαδρομέ στο ραδιοκόσμο, Δευτέρα κυρίε και κύριοι, 12 Οκτωβρίου. Πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα μετά την αθλητική και τον συνάδελφο τον Μάριο Ευρυπίδου. Φιλοξενούμενό μα πρώτο για σήμερα, ο κύριο Μιχάλης Νικολάου, εκπρόσωπο τύπου τη αστυνομική διεύθυνση ΠΑΦΟΥ. Θα κάνουμε αρχή με αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ, το απόγευμα, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην Αργάκα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Αβοκάντο. Ένας 66χρονος οδηγός οχήματος, ο οποίος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλης, παρέσυρε και τραυμάτισε 6 πρόσωπα. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάου.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νικολάου.
0: Τον οποίον συλλάβατε χθες και σήμερα.
1: Το βράδυ του Σαββάτου. Παρόλο που το βράδυ συνεχίζει χθες αργά το απόγευμα, κατηγορήθηκε γραπτός. Απολύθηκε τη κράτησή του, καθότι είναι γνωστό ότι ένα έμπαρμα σύλληψη έχει ισχύει 24 ώρες. Και αναμένεται εντός της εβδομάδας με τη συμπλήρωση του ποινικού φακέλου να κατηγορηθεί εδώ και ο δικαστήριο.
0: Μάλιστα, εντός της εβδομάδας λοιπόν αναμένεται ότι θα κατηγορηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Οδηγούσε με σχεδόν 50 μιλιγκράμμα, αντί 22, κάπου τόσο.
1: Μετά το αντιδυστύχημα, αφού πλήθηκε η αστυνομία και τον εντόπισε, έγινε έλεγχος αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι έφερε στο ένα του 49 μικρογραμμάρια αλκοόλης αντί 22 που είναι το επιτρεπτό όριο, δηλαδή εμφανίστατα υπό την εμπειρία αλκοόλη. Εξού και φαίνεται ότι είναι ο σημαντικός λόγος αυτού του ατυχούς γεγονότου, που ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρού τραυματισμού. Και εδώ να σημειώσω ότι μετά το γεγονός ότι παρέσυρε τα 6 πρόσωπα,
0: κατέληξε και την περιοχή.
1: Συνέχισε την πορεία του, προσέκρουσε σε άλλα δύο σταθεμένα οχήματα προβαλλώντας κάποιες ζημιές και τελικά κατόπιν την προσέκρουσε σε θεάτιο, ακινητοποιήθηκε σε μια απόσταση περίπου 0,5 χιλιόμετρου από τη σκηνή του δυστυχήματος.
0: Τι σας είπε, γιατί δεν σταμάτησε, κύριε Νικολάου?
1: Ορίστε.
0: Λέω, τι σας είπε, πώς δικαιολόγησε το ότι δεν σταμάτησε όταν χτύπησε τους πεζούς για να φροντίσει?
1: Να αντιθέσω σε λεπτομέρειες ως προς τους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνάνται. Έδωσε κάποιους
0: ισχυρισμούς
1: που δεν είναι σωστό να τους λένε δημόσια. Είναι ύποπτο στο παρούσα πάση. Οπότε αν δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται με κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες θα δεθούν και θα εξεταστούν από το δικαστήριο που θα έχει δικάσει την υπόψη.
0: Μάλιστα.
1: Το σημαντικό είναι ότι παρά το σοβαρό ήταν του γεγονότος και της αμέλειας, ευτυχώς τα 6 πρόσωπα τραυματίστηκαν ελαφριά. Ο πατέρας μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά, αφού εξετάστηκαν, είχαν εκδοθεί με όλους τους, πήραν εξιτήρια από το ίδιο βράδυ. Είναι σύζυγος η οποία ακυοφορούσε, παρέμεινε σε ιδιωτική κλινική για σκοπούς παρακολούθησης. Ευτυχώς δεν υπήρχε οποιαδήποτε αρνητική ή επιπλοκή στην ίδια στο έμπριο. Το δεύτερος 64-65 ετών επίσης παρέμειναν για περίπου 18 ώρες στο νοσοκομείο απλώς για παρακολούθηση και πήραν εξιτήρια.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι σχεδόν καθημερινά όταν ανακοινώνουμε τις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης αστυνομίας, εντοπίζονται οδηγοί οι οποίοι οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλης, 3, 5, 10, 12 ανάλογα με το πόσοι εντοπίζονται. Πώς σχολιάζετε εσείς αυτό σαν αστυνομία?
1: Θεωρώ ότι δυστυχώς δεν συνεχίζει ο κόσμος.
0: Γιατί, κύριε Νικολάου?
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους, ίσως γιατί αυτή είναι η κουλτούρα μας. Σίγουρα σημαντικό ρόλο είναι και οι ποινές που επιβάλλονται από τα δικαστήρια. Όλοι μας έχουμε τον ίδιο ευθύνη μας, θεωρώ. Δεν είναι η αστυνομία εντελώς ότι δεν φέρουμε και εμείς κατευθύνες. Προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού. Η ελέγχη είναι καθημερινή. ο αριθμός των παραγγελιών ανακοινώνεται καθημερινά και όπου λίγες φορές σχολιάστηκε ότι είναι και υπερβολικός, θεωρώ ότι στην παπεριμπευράδη δική μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατό με τους ελέγχους, με την πρόληψη, με τις ανακοινώσεις, με τις επισκέψεις σε σχολεία, σε άλλα κοινωνικά σύνολα. Η κοινοτική αστυνομία σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο κάθε σταθμένη και διαμένει υλικό ώστε να συμμορφώνεται ο κόσμος όχι μόνο για το σκοπό της τροφών αδικηματών αλλά και άλλα παιδικά αδικήματα από στα σέρις, παιδιές και τέτοια. Δυστυχώς, κυρία Κυριάκου, το φαινόμενο της υπερβολικής ταχύτητας, το φαινόμενο της οδήγησης υπό την επίδεια αλκοόλης και κάποτε και από την επίδεια ναρκωτικών, το να μην φέρουμε τη ζώνη ασφαλείας, το να οδηγούμε και να κρατούμε το κινητό τηλέφωνο, φαίνεται οι υπάρχουσες συνθήκες, οι υπάρχουσες ποινές, ίσως δεν ενεργούν αποτρεπτικά στη διαπράξη του αδείγματος. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την αστυνομία, αλλά και γενικά την πολιτεία, ώστε να αυστηροποιηθούν κάποια πράγματα για να έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι δεν είναι αποτρεπτικές οι ποινές ούτως ώστε να κάνουν κάποιον ο οποίος έχει καταναλώσει αλκοόλ να μην πάρει το τιμόνι στα χέρια του.
1: Μάλιστα. Πιστεύω είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους συνεχώς παρουσιάζουν το κρούσματα οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλης και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και τραγικά αποτελέσματα, σοβαρούς τραυματισμούς και ευτυχώς προχθές οι συνθήκες ήταν τέτοιες ώστε να μην έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, το πρωί διαβάζοντας τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, θα τις ζούμε και στο τέλος της εκπομπής μας, είχαμε άλλη μια υπόθεση στη Λευκωσία, όπου ένας νεαρός οδηγούσε με 117 μιλιγκράμμα D22 και κάπου εκεί στην ανακοίνωση την αστυνομική έλεγε περίπου ότι μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί περίπου 3.000 οδηγοί και έχουν καταγγελθεί για αυτό το λόγο της οδήγησης οχήματος υπό την επίρρεια αλκοόλης.
1: Μάλιστα. Το γραφείο τύπου έχει συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Εγώ θα μπορούσα να σας πω πόσες καταγγελίες έχουμε διενεργήσει στην επαρχία Πάχου από την 1η Ιανουαρίου. Ίσως σε μελλοντική εκπομπή να σας αναφέρω ώστε να είναι ενδεικτικό και το δράση της αστυνομίας στον τομέα αυτό.
0: Μάλιστα. Τι άλλο είχαμε αυτό το τριήμερο σαν πάφος, κύριε Νικολάου? Είχαμε νομίζω και ένα...
1: Δεν υπήρχε οτιδήποτε άλλο σοβαρό επεισόδιο πέρα του
0: συγκεκριμένου.
1: Υπήρξε μια περίπτωση παράνομης εργοδότησης και απασχόλησης. Αφορά δύο γυναίκες αλλοδαπές, οι οποίες διέμεναν παράνομα στη Δημοκρατία και εργοδοτούνταν από συγκεκριμένο Ελληνοκύπριο. Έχουν συλληφθεί πολλοί υποκράτες για σκοπούς για διερεύνησης της υπόθεσης. Υπήρξε μια σύλληψη ενός αλλοδαπού ηλικίας 24 ετών για κατοχή μικρής ποσότητας κάνναβης, συνολικού βάρους σε 1,5 γραμμάρια. Όσον αφορά κλοπές και διαρρήξεις, είχαμε δύο περιπτώσεις διαρρήξεων. Η μια ήταν σε χωριό της επαρχίας Πάφου και συγκεκριμένα στην περιοχή Στουργιού. Και η δεύτερη στην Πέλα, όπου κλέπηκαν αριθμός χρυσών κοσμάτων, αναμένεται η εκτίμηση της αξίας τους ώστε να μας υποβληθεί από τους παραπονούμενους. Στον τομέα αυτό δημιουργούνται συνεχώς προληπτικές περιπολίες. Οι συμβουλές προς τον κόσμο έχουν δοθεί αρκετές φορές ώστε να λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα προφύλαξης της περιουσίας τους. Επί συνεχούς βάσεως και το ανακοινώνουμε. Εξασφαλίζονται μαρτυρίες και συλλαμβάνονται κάποια πρόσωπα τα οποία μπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις, οδηγούνται ενώπιον δικαιοσύνης. Το σημαντικότερο είναι ο καθένας, ο κάθε πολίτης, να λαμβάνει τα δικά του μέτρα προστασίας ώστε να αποτρέπει τον οποιοδήποτε επιτίδιο από τον εισέσχυρο στην κατοικία του και να κλέβει την περιουσία.
0: Βεβαίως, πέρασαν οι καιροί που φεύγαμε και αφήναμε την πόρτα ανοιχτή ή ξεκλείδωτη, κύριε Νικολάου.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είχαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Κάτι το οποίο έχω πει σε άλλη εκπομπή το πρωί και φαίνεται να παρουσίασε ενδιαφέρον, να σας το πω, είναι ότι
0: η οδήγηση οχημάτων.
1: Ναι, που έχουμε διενεργήσει την περιοχή Πόλης Χρυσοκούς και συγκεκριμένα καλά τις ημερομηνίες 29 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου, δηλαδή πολύ πρόσφατα. Στην πρώτη περίπτωση 4 ανήλικοι και στη δεύτερη περίπτωση 3 ανήλικοι, συνολικά 7 ανήλικοι έχουν εντοπιστεί να οδηγούν αυτοκίνητα και μάλιστα εντοπίστηκαν και ανακόπηκαν κατά την ώρα προσέλευσής τους στο σχολείο του φοιτού. Και αντιλαμβάνεστε ότι με τον εντοπισμό αυτό είχε δοθεί, είναι μόνο για μια μικρή κοινωνία, δόθηκε και το μήνυμα η αστυνομία είναι εδώ, οπότε μην έρθετε και εάν δεν υπήρχε αυτό σίγουρα θα εντοπίζαμε περισσότερο. Σκοπός μας δεν είναι η τιμωρία των νεαρών, σκοπός μας είναι η πρόληψη. Σε όλες τις περιπτώσεις μου αφάνηκε ότι τα οχήματα που οδηγούσαν είναι εγγεγραμμένα στους γονείς τους ή σε άλλο πολύ στιγμό συγγενικό τους πρόσωπο. Όλοι τους δήλωσαν άγνοια περί του γεγονότος ότι το αυτοκίνητο παραλήφθηκε και οδηγήθηκε εν αγνία τους χωρίς να το πάρουν είδηση, να το πω έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι και πολύ πιστευτό.
0: Ναι, παίζει λίγο νερό αυτό.
1: Ας ο καθένας μας κάνει τον αστυνομικό στο σπίτι του να αποσταλέψει τα παιδιά του και τους συγκύους του και να μην περιμένουμε όλοι από την αστυνομία να κάνει το μέγα θαύμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε να αποτραπούν δυσάρεστες συγκύριες στο μέλλον, κυρία Κυριακή.
0: Όταν εντοπιστεί κάποιος ανήλικος να οδηγεί χωρίς άδεια, χωρίς ασφάλεια, πηγαίνοντας προς το σχολείο, ποιες είναι οι συνέπειες που υπόκειται, κύριε Νικολάου, γιατί μιλάμε για ανήλικο 16, 15, 17.
1: Διερευνάται κανονικά, λες και είναι ενήλικος,
0: ναι.
1: Όμως

0: δεν μπαίνει δηλαδή στο ιστορικό του ανήλικο ότι εντοπίστηκε.
1: Σε αρκετές περιπτώσεις, με ένας παραδοχτό χρονικό διάστημα, συνήθως είναι ποινική δίωξη. Ενώ παλαιότερα ήταν πολύ πιο ελαστική η νομοθεσία μας όλων των ποινικών ανήλικων. Τον τελευταίο καιρό θεωρώ ότι είναι πιο αυστηρές πλέον οι όλες διαδικασίες και αρκετοί ανήλικοι οδηγούνται ενώπιον του δικαστηρίου ανήλικο ώστε να τους επιβληθεί η άλφα ή οποιαδήποτε ποινή αποφασίσει ο δικαστής που δικάζει λίγο.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τους γονείς που μπορεί μεν να δηλώνουν ότι μου έκλεψε τα κλειδιά ή πήρε τα κλειδιά χωρίς να το ξέρω. Δεν πάβει όμως, ξέρουμε σε πολλές περιπτώσεις που κάποιοι κορδώνονται ότι εμένα ο γιος μου οδηγεί από τα 12, εμένα ο γιος μου οδηγεί από τα 15 ή εμένα ο γιος μου οδηγεί από τα 11 του ή αυτοκίνητο ή τρακτέρ. Φαντάζομαι και οι γονείς έχουν κάποιες συνέπειες.
1: Εξαρτάται από την εξασφαλιστική αναστηρία. Να πω και στη μαρτυρία που
0: στη μαρτυρία, μάλιστα.
1: Να εξαγγελθεί κατά πόσο οδηγήθηκε πράγματι παρά τη θέλησή της και λαγνία της ή κατά πόσο ήταν με τη συνένεση της. Υπάρχει όμως και ένα άλλο νομικό σημείο, ανεξαρτήτως ότι κάποιος μπορεί να μην το γνώριζε, είναι υπόχρεση ο κάθε ιδιοκτήτης οχήματος να λαμβάνει τέτοια μέτρα φύλαξης του οχήματος του ώστε να μην τεθεί διαθέσιμο να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε. Οπότε υπάρχει και αυτή η νομοθεσία την οποία εφαρμόζουμε στις περιπτώσεις που τα οχήματα οδηγούνται υποτίθεται χωρίς τη συμπαράθεσή τους. Αν η μαρτυρία είναι τέτοια που αποδεικνύει ότι αφέθηκε το κλειδί ή το όχημα σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσει οποιοδήποτε να το χρησιμοποιήσει, άρα σίγουρα ο διοκτήτης είναι ποινικά υπεύθυνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟ, ο κύριος Μιχάλης Νικολάου. Κατηγορήθηκε γραπτός λοιπόν και αφέθηκε ελεύθερος για να κατηγορηθεί εντός εβδομάδας ενώπιον δικαστηρίου ο 66χρονος που παρέσυρε με το όχημά του 6 πολίτες το απόγευμα αργά του Σαββάτου στην Αργάκα. Οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλης. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε εμείς να αλλάξουμε αμέσως θέμα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον επίτιμο πρόεδρο της ΠΕΚ, τον κύριο Μιχάλη Λίτρα. Θα συζητήσουμε για τον αυθόδη πυρετό, ο οποίος είναι εδώ, δεν έφυγε. Και μάλιστα τις αμέσως επόμενες μέρες, όπως ανακοινώθηκε από πλευράς αρμοδίων υπηρεσιών, θα έχουμε και πάλι θανατώσεις ζώων. Καλό μεσημέρι, κύριε Λίτρα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές μας.
0: Παρότι περάσαμε έτσι μια περίοδο χωρίς να έχουμε ιδιαίτερη, αν μπορούμε να την πούμε, ανησυχία για τον αυθόδη, ο αυθόδης είναι εδώ, δεν έφυγε.
1: Δυστυχώς δεν έχει φύγει. Είχαμε μια ανήφεση στα κρούσματα, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι έχουν παρουσιαστεί. Και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφευθεί, γιατί με βάση και τον κανονισμό.

0: Αθηνών αλλά και τα μέτρα των κτηνιατρικών υπηρεσιών η μέθοδη αντιμετώπιση του προβλήματο είναι η ίδια με τι προηγούμενε. Μια θανάτωση των ζώων και αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου και του απολεσθησωμένου εισοδήματο. Και αν δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από τον κανονισμό αφενό, αλλά περίφθησαν ότι ήταν και αρκετά αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση τη αρρώστια, αν δεν συνεχίσουν να λαμβάνονται αυτά τα μέτρα, δυστυχώς δεν θα γλιτώσουμε από την περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Επομένως, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η συνεργασία όλων, κτηνιατρίου, Υπουργείου Γεωργίας, κτηνοτρόφων, οργανώσεων των πάντων, ούτως ώστε δυστυχώς, και το τονίζω το δυστυχώς, πρέπει χωρίς συναισθηματισμό να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αφού είναι να σωθεί η κτηνοτροφία μας, η οποία λάβεται υπόψη ότι εκτός από την απώλεια των ζώων θα έχουμε και άλλες συνέπειες έμμεσες, διότι όσπου λιγοστεύει και ο πρόβλημα γάλα θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στο ποσοστό του μείγματος που κάνουμε το χαλούμι ΠΟΚ, με όλους τους κινδύνους για τη διατήρηση του ΠΟΚ χαλουμιού, που είναι ένα από τα σοβαρότερα εξαγώγημα γεωργικά προϊόντα που έχουμε αφενός και αφετέρου και για την κυπριακή κατανάλωση.
1: Αυτές οι νέες χτινοτροφικές μονάδες που έχουν, στις οποίες έχει εντοπιστεί ο αφθόδης, είναι μονάδες οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί και παλαιότερα ως ύποπτες, έγιναν εξετάσεις, δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε και εντοπίστηκε στη συνέχεια το καλοκαίριο τα κρούσματα, ή μιλάμε για μονάδες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα, κύριε Λίτρα?
0: Δεν ξέρω για να επιβεβαιώσω ή όχι. Διότι δεν έχουμε καμιά σχετική άμεση ενημέρωση από το κτηνιατρίο, κάτι το οποίο οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν αυτό το ερώτημα είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες που είναι το κτηνιατρίο.
1: Μάλιστα. Αυτό που κρατάμε είναι ότι έχουν εντοπιστεί λοιπόν κρούσματα σε 5, όπως μας είπατε, μονάδες.
0: Δυστυχώς αντιμετωπίστηκαν, και επαναλαμβάνω, αν δεν αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα και σωστά, χωρίς συναισθηματισμό στο πρόβλημα, οι κίνδυνοι εγκυμονούν. Επομένως, εκείνο το οποίο κάνω έκκληση, παράκληση, είναι ότι όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, Υπουργείο Γεωργίας, αγροτικές οργανώσεις, όλος ο κόσμος, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και αποφασιστικά, σύμφωνα με τους κανονισμούς που υπάρχουν, να αντιμετωπίσουμε την επέκταση αυτής της ασθένειας, η οποία δυστυχώς είναι μια από τις σοβαρότερες και εύκολο προσβάλλει η μια μονάδα την άλλη. Δηλαδή, αν ένας κτηνοτρόφος βρίσκεται κοντά σε μια μονάδα που εμολύθηκε και δεν λαμβάνουν και δύο πλευρές τις ανάλογες προφυλάξεις, ο κίνδυνος επεκτείνεται. Γι' αυτό όλοι μας πρέπει να δούμε το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε σωστά και αποτελεσματικά. Εξού και έχουμε να απαιτήσει από την κυβέρνηση και υιοθέτησε αυτό το έτοιμο, να απαλλοτριώνει τόσο το ζωικό εγκεφάλαιο όσο και το απολεστισόμενο εισόδημα που χάνει ο παραγωγός από την ημέρα που θανατώνονται τα ζώα του μέχρι την ημέρα που θα ξαναδημιουργήσει την μονάδα του. Γι' αυτό και όλοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να δείξουν αυτήν την συνέπεια, να αλληλοπροστατευτούν, ούτως ώστε να περιορίσουμε τον κίνδυνο επέκτασης του ιού.
1: Αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγο καιρό είχατε πάει στο Προεδρικό οι Αγροτικές, όπου έγινε από πλευράς του κυρίου Μαλά η παρουσίαση εκείνης της μελέτης του για τον αφθόδη πυρετό και την αναβίωση της κτηνοτροφίας. Έχετε ενημερωθεί αν κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει τα ζωντανά τους, ναι, έχουν επαναδραστηριοποιηθεί ή όχι ακόμη, κύριε Λίτρα?
0: Να σας πω, υπάρχουν έτοιμες μονάδες. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η έκθεση Μαλά είναι μια ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη έκθεση, η οποία προβλέπει ότι μέσα σε μια 12ετία πρέπει να αναδιαμορφωθούν οι κτηνοτροφικές μας μονάδες, ούτως ώστε να γίνουν πιο παραγωγικές, να αντιμετωπίσουν προβλήματα κλπ. Είναι μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη. Όσον αφορά τώρα τις αποζημιώσεις, σε αυτήν την επιστημονική είναι επιτροπή του κυρίου Μαλά, συμμετείχα και εγώ.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν, έχω άμεση γνώση της έκθεσης.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, όσον αφορά την πορεία των αποζημιώσεων, έχουμε μια συνάντηση και την Δευτέρα 19 του μηνός, η Επιτροπή Αποζημιώσεων, η λεγόμενη, η οποία προεδρεύεται από το Υπουργό ή το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, για να δούμε ακριβώς πού έχουν φτάσει η πορεία των αποζημιώσεων. Γιατί όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, είχαν μείνει σε εκκρεμότητα 4-5 μονάδες, οι οποίες έπρεπε να μελετηθούν τα στοιχεία κατά πόσον ήταν αληθή τα στοιχεία που είχαν παραδώσει, και θα αποζημιωθούν και αυτοί όταν τελειώσει η διαδικασία, αλλά και η πορεία, ούτως ώστε να καθοριστεί το απολευστισόμενο εισόδημα των μονάδων που έχουν μολυστεί και θανατωθεί τα ζώα τους, για να κοινοποιηθεί στους παραγωγούς τι θα πάρουν σαν απολευστό εισόδημα, ούτως ώστε να προγραμματίσουν. Τώρα, όσον αφορά την επανεγκατάσταση όσων κτηνοτρόφων θα θέλουν να ξαναδημιουργήσουν τις μονάδες τους, έχει μια διαδικασία. Πρέπει να καθαριστούν οι μονάδες,
1: ναι,
0: σε όλη την περιοχή που βρίσκονται οι μολυσμένες μονάδες, να βάλουν μέσα ζώα για πειραματισμό αν δεν μολυθούν, και τότε να δοθεί άδεια για να ξαναδημιουργήσουν τις μονάδες τους
1: για να επαναδραστηριοποιηθούν. Μάλιστα.
0: Είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες δυστυχώς είναι απαραίτητες, ούτως ώστε να αποφύγουμε την επαναμόλυνση από τον ιό και να δημιουργηθούν σωστά και οργανωμένα βιώσιμες κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα.
0: Σε εξέλιξη.
1: Έχουμε εξέλιξη, θα παρακολουθούμε τις διαδικασίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λίτρα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι, γιατί και εσείς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης συμβάλλετε ουσιαστικά στην πρόοδηση αυτών των προβλημάτων.
1: Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι, γεια σας.
0: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε εμείς να χαιρετήσουμε τον κύριο Μάριο Μεταξά. Είναι ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου της ΕΜΠΑΣ. Θα συζητήσουμε κυρίως για το κέντρο απασχόλησης ηλικιωμένων ΕΜΠΑΣ, το οποίο συμπλήρωσε 4 χρόνια προσφοράς. Θα δούμε όμως και άλλα θέματα που απασχολούν αυτή την περίοδο την κοινότητα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μεταξά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στην ακροατή.
0: 4 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την λειτουργία του Κέντρου Απασχόλησης Ηλικιωμένων στην κοινότητά σας. Πώς είδατε αυτά τα χρόνια, και να ζητήσω έτσι ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο, μια αξιολόγηση αυτού του έργου που επιτελείται από, από το κέντρο.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν και μια εκδήλωση αφιερωμένη στα 4 χρόνια λειτουργίας του κέντρου ελληνικών ΕΜΠΑΣ. Αν βαθμολογούσα τη λειτουργία του από το 1 ως το 10, θα έβαζα 10.
0: 10. Άριστα.
1: Παρόλο που έχουν λίγα χρόνια λειτουργίας, έχουν να επιδείξουν μια πολύ πλούσια δράση. Αγάπησαν το κέντρο ο κόσμος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Εθελοντικού Σωματείου, όπου και συνεργάζεται το κέντρο ενηλίκων, προσφέρει ένα πολύ σημαντικό έργο για την κοινότητά μας. Απασχολεί τα ηλικιωμένα άτομα, προσφέροντας τους διάφορες δραστηριότητες, χορούς, μουσική, κατηχητικό και διάφορα άλλα. Κάνουν διάφορες δραστηριότητες, τους κρατούν σε συνεχή δραστηριότητα και κοινωνικοποιούνται μεταξύ τους. Είναι ένας χώρος όπου υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ τους και βλέπουμε ότι το αγαπούν.
0: Και το αγκαλιάζουν οι ηλικιωμένοι.
1: Ναι, ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα που έχει γίνει στην κοινότητά μας.
0: Μάλιστα. Βαθμολογείται λοιπόν με άριστα, τη δράση του αυτού του κοινωνικού εθελοντικού σωματείου, το οποίο όπως μας είπατε στέκεται κοντά και συμβάλλει στην ψυχαγωγία και στις υπόλοιπες έτσι δράσεις των ηλικιωμένων, οι οποίοι και οι ίδιοι ανταποκρίνονται θετικά. Εσείς ως κοινοτικό συμβούλιο, ποια είναι έτσι η συνεισφορά σας, πώς βοηθάτε αυτό το εθελοντικό σωματείο?
1: Εμείς στα συμβούλια ουσιαστικά είμαστε οι χορηγοί τους, νοικιάζουμε τον χώρο όπου μένουν, καλύπτουμε συνήθως τα έξοδα τους, τις πλήστες τους, δραστηριότητες, εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε προχωρήσει το διετίας και αγοράσαμε ένα τεμάχιο στον πυρήνα της κοινότητας, μέσα στο οποίο βρίσκονται πετρόχτιστες κατοικίες. Προχωρήσαμε στην εκπόνηση σχεδίων αναπαλαίωσης των κατοικιών και προς οικομετατροπές στις κατοικίες αυτές. Έχουμε καταθέσει ήδη την άδεια στον ΕΟΑ για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, για να προχωρήσουμε στην ανέγερση του κέντρου, το οποίο θα στεγάσει το κοινωνικό εθελοντικό σωματείο και το κέντρο απασχόλησης. Θα είναι ένας χώρος προσαρμοσμένος στις ανάγκες τους, άνετος, και θα μπορούν εκεί να διεκπαιρώνουν όμως τις δραστηριότητες τους με πολύ καλύτερο τρόπο.
0: Σκέφτεστε στα μελλοντικά σας πλάνα είναι να δημιουργήσετε και κάποια υποδομή, αν μπορούμε να την πούμε, περισσότερης φροντίδας για τους ηλικιωμένους ή όχι?
1: Θα το δούμε στη συνέχεια. Αν ήδη στο κέντρο, το εθελοντικό σωματείο προσφέρει μια φορά τον μήνα υπηρεσίες όπως ιατρικές φροντίδες, mm-hmm. όπως είναι η μέτρηση αρτηριακής πίεσης, ζαχάρου κλπ.
0: Μάλιστα. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες. Το θέμα των ηλικιωμένων είναι έτσι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να το δούμε. Πριν σας αποχαιρετήσω, ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση σε πολύ λίγο. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται και με τα θέματα τα εκπαιδευτικά. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας στα εκπαιδευτήρια της ΕΜΠΑΣ. Έχετε εσείς οτιδήποτε νεότερο για το θέμα το πολυσυζητημένο των προσθέσεων αίθουσών στο Λύκειο και την Τεχνική Σχολή ή όχι?
1: Όχι ακριβώς, αν και προσπαθώ. Η λύση για μας είναι να χτιστεί μια νέα τεχνική,
0: νέα τεχνική
1: σχολή, νέα διεύθυνση. Mm-hmm. Με το να προσθέτουμε αίθουσες σε έναν ήδη βεβαρημένο σχολικό κτίριο δεν είναι η λύση, είναι προχειρότητες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ζητάτε εδώ και καιρό και αν θυμάμαι καλά παλαιότερα είχατε πει ότι είχατε και τεμάχιο, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει ακόμα. Ναι, μεγάλο τεμάχιο όπου μπορεί να αναγεθεί μια νέα σχολή, μια νέα τεχνική σχολή.
0: Μάλιστα. Το αίτημα είναι λοιπόν εκεί. Απομένει στην Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Θα τα αφήνω σωστή απόφαση για να κάνουμε σωστές δουλειές, όχι μισές δουλειές.
0: Θα τα δούμε. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, αυτή την περίοδο που είμαστε έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο και τον χειμώνα, είστε έτοιμοι σαν κοινότητα να αντιμετωπίσετε ενδεχόμενα προβλήματα?
1: Αρκετά έτοιμοι είμαστε. Τα συνεργεία μας πριν τις βροχές, ήδη από το Σεπτέμβριο προχωρούσαμε στις καθαριότητες βρύων, αγωγών βρύων, σχαρών κλπ. Εντάξει, καμιά φορά αντιλαμβάνεστε ότι όταν τα καιρικά φαινόμενα είναι πολύ έντονα, σίγουρα θα προκαλέσουν κάποια προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις.
0: Μάλιστα. Ένα διαχρονικό αίτημα που έχετε και πρόβλημα που το αντιμετωπίζετε είναι η απόρριψη διαφόρων έτσι, υλικών σε απομακρυσμένες περιοχές στην ΕΜΠΑ. Το αντιμετωπίσατε, κυρία Μεταξά, ή ακόμα?
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μαστίζει ένα πρόβλημα όλες τις κοινότητες, όχι μόνο την ΕΜΠΑ. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχουν πράσινα σημεία πολύ κοντά μας που μπορεί ο καθένας να πάει και να αποθέσει εκεί τα άχρηστα αντικείμενα του. Δυστυχώς κάποιοι, δεν ξέρω γιατί, να αποθέτουν κάποια άχρηστα αντικείμενα κάποιες
0: όπου βρουν, δυστυχώς.
1: Από μακρυσμένες ή κάποιες περιοχές που δεν έχει πολλή κίνηση. Mm-hmm. Ενώ θα μπορούσαν τα ληστά να τα πάρουν στο πράσινο σημείο, να τα αφήσουν, δεν θα πληρώσουν τίποτα, να κρατούμε και την κοινότητα μας καθαρή. Έχουμε συνεργεία που τα μαζεύει κάθε τόσο, αλλά πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι αν 5 άτομα καθαρίζουν και 5.000 μερώνουν, δεν θα προλαβαίνουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι και θέμα κουλτούρα νομίζω πλέον και πρέπει ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο.
0: Κυρίως θέμα κουλτούρας είναι, κύριε Μεταξά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Μεταξά. Έχει μια υποχρέωση λίγο μετά τη μία, μας είπε ο κύριος Μεταξάς. Ελπίζουμε να μην τον καθυστερήσαμε. Και μια και κάνουμε αναφορά στα μπάζα, στον κύριο δρόμο Πάφου Αμαργέτης, λίγο πιο πάνω από το στρίψιμο προς Νατά, υπάρχει εκεί ένα μικρό, έτσι αν μπορούμε να την πούμε, ξέφωτο. Κάποιος συμπολίτης μας αποφάσισε να ξεφορτωθεί εκεί ό,τι άχρηστο μετέφερε με το αυτοκίνητό του. Κλαδιά, πλαστικά, παλιά και δεκάδες πλαστικές σακούλες γεμάτες με άχρηστα υλικά. Και όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας ή ξημερώματα. Όπως μας κατήγγυλαν άνθρωποι που κάνουν καθημερινά το δρομολόγιο εκείνο, τα είδαν πρωί του Σαββάτου. Ενδεχομένως κάποιοι να αποφάσισαν να τα ξεφορτωθούν ή απόγευμα ή βράδυ της Παρασκευής ή ξημερώματα Σαββάτου. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι.

Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, γιατί το πήραμε σερί από την έναρξη της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Αργάκα. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σπύρος Πελοπίδα, είναι ήδη μαζί μας. Δεύτερο φεστιβάλ Αβοκάντο το Σάββατο στην Αργάκα. Είπαμε τα δυσάρεστα προηγουμένως με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου για τον τραυματισμό των 6 ατόμων που μετέβαιναν στο φεστιβάλ. Καλό μεσημέρι, κύριε Πελοπίδα.
2: Καλό μεσημέρι στις άκρες τους ακροατές σας και ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας δίνετε να διαφημίσουμε και το δοκό μας και να πούμε την ζωντανία μας.
1: Δεύτερο φεστιβάλ. Το ξεκινήσατε πέρσι, φέτος ήταν η δεύτερη προσπάθεια. Ο στόχος είναι να το θεσμοθετήσετε και κάθε χρόνο να οργανώνετε αυτή την εκδήλωση.
2: Σίγουρα ήδη θεσμοθετήθηκε, είχε τρομερή επιτυχία το φεστιβάλ. Όμως είχαμε διεθνού φίλοι σε σέφη οι οποίοι μαγειρέψαν. Έκανε το δεύτερο γλυκό του Αργάκα Sunset με αβοκάντο, πρωτότυπα πράγματα. Είχαμε τη Χρήστο Λεύου η οποία μας μαγείρεψε, τον Χρήστο Χριστοτούλου, τον Θεμάντο Φιλίππου. Ήταν εξαιρετικό, ο κόσμος ήταν πολύ ευχαριστημένος, αλλά ο στόχος είναι όχι μόνο να κάνουμε φεστιβάλ και να αρχίσει ο κόσμος, αλλά να διαφημίσουμε και το νέο προϊόν, το οποίο ο στόχος είναι να μπει σε κάθε σπίτι.
1: Μάλιστα.
2: Διότι είναι τόσο θρεφτικές οι ουσίες οι οποίες έχει το αβοκάντο, που είναι κρίμα να παράγουμε έτσι προϊόν στην Κύπρο και να μην το βάζουμε στο πιάτο μας.
1: Μια και μιλούμε τώρα, είναι ευκαιρία να πούμε πόσοι περίπου είναι οι κάτοικοι στην Αργάκα που ασχολούνται με αυτή την καλλιέργεια, πόσα δεκάρια με αβοκάντο καλλιεργούνται στην περιοχή σας, κύριε Πελοπίδα.
2: Έχουμε γύρω στο 3 εκατομμύρια εισοδήματα. Και τον λέει πολλά, διότι οι κατοίκοι οι οποίοι είναι στην Αργάκα, το 70-80% ασχολούνται με την γεωργία, γιατί έχουμε αγάπη προς τη γη στην Αργάκα, λόγω των γονιού μας, του παππούδου μας, αναγωθήκαμε στο γράφι, και γι' αυτό τον είναι ένα έξτρα εισόδημα το οποίο δεν ξέρει και τον χρόνο, θα θυμάσαι συνέχεια από πάνω του.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό υπάρχουν και η οικονομική ευχαίρεια που να δοθεί στους κατοίκους είναι σε ένα πολύ καλό, διότι θα μείνουν τούτοι νεαροί στον χωρκό, θα καλλιεργούν τη γη και θα προσφέρουν και κάτι στον κόσμο, κάτι ποιοτικό.
1: Δηλαδή
2: πολύ μεγάλη τούτη η έκταση του προϊόντος.
1: Και οι εκτάσεις είναι μεγάλες που καλλιεργούνται.
2: Από ό,τι ξέρω, γύρω στα 600-700 δεκάρια, τα οποία είναι και ποιοτικό. Τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε pop το αβοκάντο σε Αργάκα, διότι από ειδικούς που φέραμε μας είπαν ότι η γεύση του είναι ιδιαίτερη. Και μπορούμε να το κάνουμε, να προχωρούμε τώρα στη διαδικασία και να το κάνουμε pop. Ήδη κάνουμε εξαγωγές στη Γερμανία, στην Ελλάδα. Ξεκίνησαν οι εισαγγελίες της Αργάκας, προωθεί το πρόγραμμα με διάφορους τρόπους και με πολλή δουλειά. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε, ό,τι ενεργόμαστε θα τα καταφέρουμε.
1: Μάλιστα. Εξαγωγές λοιπόν σε Γερμανία και Ελλάδα από το αβοκάντο της Αργάκας. Γίνονται προσπάθειες, μας είπατε, να το εγγράψετε ως pop. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά για να γίνουν θέλει αρκετή δουλειά και αρκετό τρέξιμο, όχι μόνο από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους ίδιους τους οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα της εμπορίας και της καλλιέργειας αυτού του προϊόντος.
2: Σίγουρα, και το ήθελα να ευχαριστήσω το κράτος και το Υπουργείο Γεωργίας και τον Υπουργό Γεωργίας και τον κύριο Γρηγοριού. Οι προσπάθειες οι οποίες κάνουν είναι τεράστιες. Είναι δίπλα μας. Εγώ είπα στην ομιλία μου στον Υπουργό ότι έπρεπε να νοικιάσουμε ένα διαβρήμα εδώ, ένα διαβρήμα να μένει εδώ, διότι από την ημέρα που ανάλαβε ήρθε η συνεργά 2-3 φορές, που σημαίνει ότι είναι το ενδιαφέρον του είναι.
1: Είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε και να συνομιλήσετε για τα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή σας και ειδικά την κοινότητά σας.
2: Ο Υπουργός Ήρθε, επισκεφτήκε και το βασικό σταθμό Αγία Μαρίνας, επισκεφτήκε το σύνδεσμο την ΣΕΙΔΕΠ Αγίας Μαρίνας, επισκεφτήκε την ΣΕΙΔΕΠ Αργάκας, επισκεφτήκε κάποιες περιουσίες οι οποίες είχαν ζημιά με την ανοθία, το προβλήματα που είχαμε τελευταίως. Επήγαινε ο ίδιος στα χωράφια και είδαν επιτόπου τα προβλήματα που σημαίνουν πολλά. Το ενδιαφέρον που έχει για τη γεωργία μας.
1: Μάλιστα. Και για την περιοχή. Συζητήσατε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα φράγματα και τα αιτήματά σας που έχετε εκεί σαν κοινότητες, κύριε Πελοπίδα.
2: Σίγουρα, τα φράγματα μας έχουμε ενισχύσει και είναι προχωρημένα για να μεγαλώσουν τα φράγματα της περιοχής, ναι. Διότι το πρώτο που χρειάζεται είναι το νερό. Αν δεν υπάρχει νερό, τότε δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Αλλά ο Θεός είναι και ο βοηθός. Φέτο ξεκινήσαμε καλά και πέρσι είμαστε σε καλά. Τα φράγματα μας πήραν κάποιες προσδοτές νου, θα έχουμε ριζέρβες και φέτοι από ό,τι προβλέπουμε ότι θα έχει αρκετά νερά, γι' αυτό θα προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα. Εκείνο το αίτημά σας για την αντικατάσταση των σωληνώσεων που είναι προβληματικές και παλιές και χάνονται μεγάλες ποσότητες, το συζητήσατε με τον κύριο Σενέκη?
2: Συζήθηκε για άλλες περιοχές. Η Αργάκα είναι τα τελευταίες, έγιναν τα.
1: Είναι πιο σύγχρονο το δικό σας, ναι.
2: Είναι πιο σύγχρονο το δίκτυο μας για τα νερά. Το πόσιμο των νερών ήδη προχωρά ο ΕΟΒΑ και κάνει τις εγκαταστάσεις των νέων χωρίων και κάποια χωριά τα οποία έχουν πρόβλημα. Προχωρούμε προς την επίλυση των προβλημάτων.
1: Μάλιστα. Στόχος λοιπόν είναι να το θεσμοθετήσετε αυτό το φεστιβάλ, πέρα από το να γίνει γνωστό στην Κύπρο, αλλά και προσπάθεια είναι να γίνει γνωστό και στο εξωτερικό το αβοκάντο της Αργάκας, το οποίο μας είπατε έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και διαφέρει από το προϊόν από άλλες περιοχές, κύριε Πελοπίδα.
2: Και εκτός από το πιάτο μας, το αβοκάντο γίνεται και μάσκες ομορφιάς και
1: χρησιμοποιείται σε.
2: Γι' αυτό η αρκαδότησε σε ανάμορφες, διότι χρησιμοποιούν το αβοκάντο σαν μάσκα.
1: Μάλιστα. Το είπατε αυτό στο φεστιβάλ. Το άκουσαν οι επισκέπτριες.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Τα της Πάφου τα είπαμε με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου για τον 66χρονο Βρετανό, τον οδηγό του οχήματος που τραυμάτισε ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλης 6 πεζούς που μετέβαιναν στο φεστιβάλ Αβουκάτο, για την παράνομη εργοδότηση δύο γυναικών οι οποίες συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση, τη σύλληψη 24χρονου στην επαρχία μας για κατοχή 1,5 γραμμαρίου κάνναβης και τις δύο διαρρήξεις που είχαμε σε Στρουμπή και Πέγια, διαρρήξεις οι οποίες καταγγέλθηκαν στην αστυνομία και γίνονται καταγραφή από τους ιδιοκτήτες για να δούμε το τι ακριβώς έχει κλαπεί από την κάθε κατοικία. Μεσημβρινές διαδρομές, αστυνομικό δελτίο, πάμε για ειδήσεις από την υπόλοιπη Κύπρο που αφορούν την αστυνομία. Θα κάνουμε αρχή με τον ξυλοδαρμό ανήλικου. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, από ομάδα νεαρών δέχθηκε άγρια επίθεση ανήλικος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας προχώρησε σε σχετική καταγγελία στην αστυνομία χθες βράδυ. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη την Παρασκευή, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε και χτύπησε τον ανήλικο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που διαπιστώθηκε ότι φέρει εκχυμώσεις, μόλοπες και κάταγμα ρινικού οστού. Μετά την καταγγελία στις αρχές αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από το ΤΑΕ Λευκωσίας, καθώς αναμένεται να δώσει κατάθεση και το θύμα. Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με πληροφορίες, κυκλοφορεί βίντεο από το ξυλοδαρμό του ανήλικου, στο οποίο φαίνεται πως οι νεαροί χτυπούν με μανία και επανειλημμένα τον ανήλικο, ακόμη και όταν αυτός είναι στο έδαφος. Η αστυνομία διερευνά αδικήματα συνωμοσίας, διάπραξη κακουργήματος, καθώς και επίθεση με πρόκληση βαριάς κρανιο-εγκεφαλικής κάκωσης. Τα θύματα είναι 15 με 17 ετών, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Συνεχίζουμε με τις αστυνομικές ειδήσεις. Στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων που διεξάγονται από την αστυνομία, μέλη της αστυνομίας ανέκοψαν τις πρωινές ώρες σήμερα για έλεγχο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγεί τον στη Λευκωσία, στην οδό Προκοπίου. Ο 24χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτεστ με τελική ένδειξη τα 117 μιλιγκράμμ αντί 22, που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο. Ο 24χρονος συνελήφθη, τέθηκε υποκράτηση, ενώ αναμένεται ότι θα οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα, πέραν των 3.000 οδηγών έχουν καταγγελθεί για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης, θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί λίγο μετά τις 7 σε όχημα που εκινείται στο δρόμο Σωτήρας Αγίας Νάπας. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός, ο οποίος κατάφερε να βγει έγκαιρα από το όχημα. Στο σημείο να πούμε ότι έφτασε και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά του οδηγού στο νοσοκομείο.

Χθες βράδυ είχαμε άλλο ένα τροχαίο στη Λευκωσία. Ο οδηγός κατέπεσε σε γκρεμό 8 μέτρων. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9 λήφθηκε κλήση για οδική σύγκρουση στο δρόμο Γουρίου Καλού Χωριού. Ο πυροσβεστικός σταθμός Λακατάμιας ανταποκρίθηκε με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και πυροσβεστικό όχημα. Το αυτοκίνητο παρεξέκλεινε σύμφωνα με τις πληροφορίες πορείας του, και αφού κατέπεσε από ύψος περίπου 8 μέτρων κατέληξε και ακινητοποιήθηκε σε κήτη παραπόταμου. Οι άνδρες πυροσβεστικής μετέφεραν με φορείο την οδηγό του οχήματος, η οποία διατηρούσε τις αισθήσεις της, μέχρι το επίπεδο του δρόμου, όπου παραδόθηκε σε πλήρωμα της υπηρεσίας ασθενοφόρου, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες αυτού του τροχαίου. Δύο υποθέσεις που αφορούν κατάσχεση μεγάλης ποσότητας αδασμοαφορολογήτων καπνικών προϊόντων σε οικία στην επαρχία Λάρνακας, αλλά και ποσότητας συμπληρωμάτων διατροφής λόγω αναλυθούς δήλωσης στο λιμάνι Λεμεσού, διαχειρίστηκε τις τελευταίες μέρες το τμήμα Τελωνίων. Σύμφωνα με το τμήμα λειτουργή του, ενημερώθηκαν ότι έπειτα από έρευνα σε οικία 52χρονου Ελληνοκύπριου εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων. Αφού μετέβησαν στο Τελωνείο Λάρνακας, καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν 101 κούτες των 200 τσιγάρων η καθεμιά, 215 κούτες των 200 θερμενόμενο τσιγάρων η καθεμιά και καπνός για στριφτό τσιγάρο βάρους 9 κιλών και 825 γραμμαρίων. Οι συσκευασίες δεν έφεραν την απαραίτητη σήμανση. Γι' αυτό και ο ύποπτος συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτό αίτημά του για εξώδικο συμβιβασμό με καταβολή ποσού 19.000 ευρώ, ενώ τα κατασχεθέντα προϊόντα θα καταστραφούν. Εξάλλου, λειτουργεί του τμήματος Τελωνίων κατά τη διάρκεια ελέγχων σε εμπορευματοκιβώτια με χρήση ανιχνευτικών σκύλων για εντοπισμό ναρκωτικών, έλεξαν ένα εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από την Ελλάδα. Κατά τον έλεγχο εντόπισαν παλέτα εμπορευμάτων δηλωμένων ως ρούχα. Ωστόσο, κατά τον φυσικό έλεγχο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για συμπληρώματα διατροφής και ενεργειακά ποτά για την εισαγωγή, εμπορία και διάθεση των οποίων ο ιδιώτης αγωγέας δεν διέθετε τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν. Λόγω της αναλυθούς δήλωσης στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο τμήμα Τελωνίου. Να πούμε ότι η υπόθεση διερευνάται σε συνεργασία και με αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

0: Πάμε σε άλλη μια είδηση ιδιαίτερα σημαντική από το αστυνομικό δελτίο. Αφορά νέα απόδραση κρατουμένου που οδηγείται στο δικαστήριο. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, 18χρονος αλλοδαπός υπόδικος των κεντρικών φυλακών που οδηγήθηκε από αστυνομικούς ενώπιον του δικαστηρίου κατάφερε να ξεφύγει των αστυνομικών που το συνόδευαν, με αποτέλεσμα να σημάνει εκ νέου συναγερμός. Ο 18χρονος κατάφερε να διαφύγει ενώ βρισκόταν ακόμα στην αστυνομική κλούβα. Τα μέλη της αστυνομίας άρχισαν περιπολίες και έρευνες στην περιοχή για εντοπισμό του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί. Πάμε στη συνέχεια να ρίξουμε μια ματιά και στις στοχευμένες επιχειρήσεις που γίνονται από την αστυνομία. Άνα το Παγκύπριο, χθες βράδυ συνελήφθησαν 7 πρόσωπα για διάφορα δικήματα, όπως παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας και για τροχαία δικήματα. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 550 οχήματα, ελέγχθηκαν 710 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 35 υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 395 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 196 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 237 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες, καθώς και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, διαφημιστικό, επιστρέφουμε σε λίγο με τις καιρικές συνθήκες και θα ολοκληρώσουμε τις μεσημβρινές διαδρομές και σήμερα με σύντομο δελτίο ειδήσεων. Καλπάφος. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι κι αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό. Φθινοπορεινός ο καιρός. Το απόγευμα παροδικά μερικώς συννεφιασμένος, με μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδα στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Να πούμε ότι στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα και αραιή σκόνη. Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος. Τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Θερμοκρασία 18 βαθμοί στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία 30 βαθμοί στο εσωτερικό, 28 στα νότια και τα ανατολικά, 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και 20 βαθμοί στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός κυρίως συννεφιασμένος, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα αλλά και το βράδυ, ενώ την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

καιρικές συνθήκες μας φέρνουν στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Θα ολοκληρώσουμε σε πολύ λίγο τις μεσημβρινές διαδρομές με σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: ήταν η εκπομπή με συντριμμένες διαδρομές.
1: Με την Άννα Κυριάκου.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Κύπρος κατήγγειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το παράνομο μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα για κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, η ενέργεια συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς, πρόσθεσε ο κ. Κόμπος, αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο συμπεριφοράς της Τουρκίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ότι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφηκαν και καταγγέλθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη 659 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, καθώς και παραβιάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Την ελπίδα ότι κατά την αυριανή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων θα διεξαχθεί επικοδομητική συζήτηση και θα υπάρξει πρόοδος ώστε οι δύο πλευρές να είναι σε θέση να ανακοινώσουν

0: Μέση Ανατολή μετά τις συνεχείς επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη διεθνής κινητοποίηση για αποκλιμάκωση των ταχύτερων δυνατών. Οι αντάρτες έπληξαν 4 φορές στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ το τελευταίο τριήμερο με αποτέλεσμα 13 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Ανταποδίδοντας το χτύπημα, η Σαουδική Αραβία έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα. Το αεροδρόμιο στο Ριάντ παρέμεινε κλειστό για δεύτερη συνεχή ημέρα. Την ανάγκη να διαπιστωθεί αν η Ρωσία θα τηρήσει την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία υπογράμμισε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλας. Τόνισε ότι οι Βρυξέλλες θα χαιρέτιζαν κατάπαυση του πυρός, η οποία θα οδηγούσε και σε τερματισμό των ανθρώπινων απολειών πέρα από την προστασία των ενεργειακών υποδομών. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι Βρυξέλλες προωθούν 1.600 νέες κυρώσεις εναντίον της Μόσχας που αφορούν τη στρατιωτική βιομηχανία αλλά και τις εικονικές εκλογές στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Σε συναγερμό τέθηκαν νωρίς το μεσημέρι οι αρχές μετά από απόδραση κρατούμενου από αστυνομικού κλούβα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 18χρονο αλλοδαπό υπόδικο, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο δικαστήριο Λάρνακας για συνεχιζόμενη ακρόαση. Μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για εντοπισμό και διερεύνηση των συνθήκων από τις οποίες απέδρασε ο 18χρονος.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας είχε ο πρόεδρος του ΕΟΑΠ Άφου Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, στην οποία είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα του υδατικού ισοζυγίου της επαρχίας καθώς και της ταυτόχρονης κατασκευής του συστήματος αποχέτευσης και οβρίων υδάτων στο Δήμο Πόλεως. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο κ. Πιτοκοπίτης, για το υδατικό ισοζύγιο συζητήθηκε η αναγκαιότητα της αύξησης της δυναμικότητας της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια από 20.000 κυβικά μέτρα νερού που είναι σήμερα στις 30 με 35.000 ημερησίως, αλλά και η κινητή μονάδα που τοποθετήθηκε στα πότιμα να μετακινηθεί και από 12.000 κυβικά μέτρα νερού που παράγει σήμερα να φτάσει στις 25 με 30.000 ώστε η υδροδότηση στην επαρχία μέχρι το 2030 να απεξαρτητοποιηθεί εντελώς από τις καιρικές συνθήκες. Η ουσία είναι ότι τα έργα για τη δημιουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα έχουν σταματήσει εδώ και 3 χρόνια και η κοροϊδία των κατοίκων των επηρεαζομένων κοινοτήτων συνεχίζεται, σημείωσε ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για το θέμα. Κάλεσε τους αρμόδιους να βρουν τρόπο να επαναρχίσουν επιτέλους τα έργα το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία 10 ετών που υφίστανται οι επηρεαζόμενοι, αλλά και τους βουλευτές της ΠΑΦΟΥ να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η βουλευτής του ΔΥΣΥ Νικολέτα Κωνσταντίνου διαβεβαίωσε από την πλευρά της ότι μέσα από την αρμόδια επιτροπή θα ζητήσουν εξηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και θα πιέσουν προς την κατεύθυνση της συνέχισης των εργασιών για τη δημιουργία Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Σημείωσε ότι οι επηρεαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν καθώς βασίζουν τις ελπίδες τους για καλύτερες μέρες και αναζωογόνηση των κοινοτήτων τους με την ολοκλήρωση των εργασιών και τη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Καταστηματάρχες της Λαϊκής Γειτονιάς απευθύνουν έκκληση προς το Δήμο Πάφου να μελετήσει τρόπους επίλυσης του προβλήματος συσσόρευσης των νερών της βροχής από το στεγασμένο πλακόστρωτο έξω από τα καταστήματά τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο καταστηματάρχης Γιώργος Μίλλερ, ο τρόπος με τον οποίο έχουν κατασκευαστεί τα νέα στέγαστρα επιτρέπει στα νερά της βροχής να γεμίζουν το πλακόστρωτο, ενώ οι σχάρες αποχέτευσης που υπάρχουν δεν μπορούν να τα με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των καταστηματαρχών και των επισκεπτών. Ήδη, όπως ανέφερε, ενημέρωσαν τη Δημοτική Αρχή για το πρόβλημα και αναμένουν την επίλυσή του είτε με τοποθέτηση μεγαλύτερων υδροροών είτε με τη διαμόρφωση της κλίσης του στεγάστρου ώστε τα νερά της βροχής να οδηγούνται προς άλλες κατευθύνσεις.

0: Μικρή έκταση, καλυμμένη με άγρια βλάστηση, κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε περιοχή της κοινότητας Ανδρούσας. Λόγω της άμεσης επέμβασης στο δάσο πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε 10 λεπτά. Στο μεταξύ, οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο σε παράνομο σκυβαλότοπο στην Περιστερώνα, πλησίον δρόμου στη Φίτη και σε περιοχή κοντά στην Τρεμιθούσα. Κατηγορήθηκε γραπτός ο 66χρονος Βρετανός που παρέσυρε και τραυμάτισε 6 πεζούς αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην Αργάκα. Ο 66χρονος αναμένεται εντός εβδομάδας να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις οδών στα δημοτικά του διαμερίσματα. Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων. Η ημερομηνία αποσφράγησης των προσφορών είναι στις 30 Οκτωβρίου. Η εκτιμόμενη αξία του έργου είναι σε 990.000 συμφιβιά. Με τον αγώνα της ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδίπου απόψε στις 7 ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική του Παγκυπρίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στους χθεσινούς αγώνες η Πάφος FC νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Ανόρθωση. Η ΑΕΛ νίκησε με 2-1 την Ομόνια 29 Μαΐου και ο Άρης επίσης με 2-1 τον Ολυμπιακό. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μελίνας Νικηφόρου στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 87 στη Χλώρακα και στην πόλη της Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια ή και τα ανατολικά. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες κυρίως σε ορεινά, εσωτερικό και βόρεια. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ψιλογιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Radio Ερβίλα. Αποχωρούμε για λόγους αρχής μετά από 30 χρόνια. Εγώ λέω ότι αποχωρείτε για λόγους τέλους, δηλαδή τα μηδενικά στο συμβόλαιο δεν ήταν αυτά που θέλατε. Οπότε, γιατί αυτό λένε, από εκεί προκύπτουν όλα, ότι αν ήθελε ο Αντένα θα δίνει περισσότερα λεφτά. Καθίστε ρε παιδιά, λίγο φρόνημα. Ξεκινάτε τον Νοέμβριο, τελειώνετε τον Μάρτιο και θέλετε σε τρεις μήνες, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, σε τρεις μήνες θέλετε να βγάλετε σε όλα τα έξοδα του χρόνου. Δεν γίνεται έτσι. Βλέπετε εδώ τα νέα παιδιά με τι κόπο και με πόσες υποχωρήσεις για μία εκπομπή. Οπότε, εντάξει, τα λεφτά που μαζεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, καλά ήτανε. Η σάτιρα λίγο σας έχει ξεφύγει, νομίζω ότι το χάσατε λίγο έτσι. Δεν ξέρω, και οι πιο λίγες εκπομπές δεν βοήθησαν νομίζω. Πολλοί κόσμος σταμάτησε να γελάει και να προβληματίζεται, ίσα-ίσα να προβληματίζεται περισσότερο αρνητικά για τα σχόλιά σας. Αλλά ελπίζω να βρείτε τον χώρο και τον χρόνο να γίνετε η παλιή Ράδιο Ερβίλα. Τι κάνεις ο Τρεις Καλυβάτσης? Α, ξέχασα, δεν είναι μαζί σας. Ναι, για κάποιο λόγο. Όπως και ο Βακάρος, όπως και διάφοροι άλλοι. Εντάξει, ας βρείτε τον εαυτό σας και βλέπουμε.

ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα. Πω, φοβερά πράγματα συμβαίνουν εκεί, παιδιά. Φοβερά. Καμία συναυλία ή ζωντανή εμφάνιση με τραγούδια του συμπεριλαμβανομένων και όσων έχει ερμηνεύσει ένα βίση δεν θα μπορεί να διαδοτηθεί μέσω της αυτοδιαχείρισης. Το αν, πότε, σε ποιον και υπό ποιες προϋποθέσεις θα δίνει άδεια θα το αποφασίζει αποκλειστικά ο ίδιος. Τελειώσαμε. Ανακάλεσε από την αυτοδιαχείριση τα δικαιώματα της ζωντανής εκκλήσης των τραγουδιών και αποφασίζει αυτός. Να σας πω τώρα κάτι. Γελάω. Σιγά την πνευματική κουλτούρα και την κληρονομιά. Δηλαδή ή το τσιγάρο ή εγώ, είναι αδυνατό. Ρε, αφήστε μας ήσυχους. Ας ανησυχήσει η Άννα, η Βύση, η Εθνική Σταρ, οι 50 χρόνια επιτυχίες που τα τελευταία 50 χρόνια δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι επιτυχίες. Το κλειδί είναι πίσω από το τηλέφωνο με το Γιασέμι μάλλον, ναι. Λοιπόν, ας ρωτήσει αυτή που είχε επιλέξει να τραγουδάει μόνο Νίκο Καρβέλα. Φοβερά πράγματα.

Χριστάκη, με αυτά θα είμαστε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μένα.

στη Γοζάνη τώρα ένα μήνυμα Viber κόστησε 5.000 ευρώ. Πω, τυχεροί είμαστε. Η ασφάλεια Γοζάνης εξιχνίασε την υπόθεση απάτης με το πρόσχημα διαδικτυακών επενδύσεων, η οποία οδεύει πλέον στον εισαγγελέα πλημελωδικών. Τι έγινε εκεί? Ένας 59χρονος έχασε 5.000 ευρώ σε ψεύτικες επενδύσεις μετά από δίμηνες συνομιλίες στο Viber. Η έρευνα εντόπισε το λογαριασμό όπου κατέληξαν τα χρήματα. Τον ψήνανε μέσω Viber ότι βάλε τώρα εκεί και στείλε 1.000 ευρώ και θα τα γίνουν 2.000 και στείλε τώρα αυτό και έχασε 5.000 μέσω Viber. Αν νομίζετε ότι μέσω Viber θα γίνετε πλούσιοι, πώς το λέγανε φίλος, πάνε δούλεψε ρε, έτσι λέγανε.

Η Celine Dion έπεσε σε μια σκηνή, σε μια οποιαδήποτε σκηνή, στη σκηνή μπροστά σε 35.000 θαυμαστές της στο Παρίσι. Το παθέ και η Κέτη Γαρμπή στη Θεσσαλονίκη, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Βέβαια, κάτω από το ποστάρισμα της Celine Dion με τη Βούτα, δεν είχε ψόφα καλά να πάθεις, μάλλον σε έριξε το βαθύ πνεύμα του Μαζονάκη και κάτι άλλο. Στη Γαλλία δεν πιστεύουν πολύ σε αυτά. Δεν έχουν φτάσει τόσο μπροστά όσο είμαστε εμείς. Να ξέρουν ότι. Λέτε να την έριξε τη Celine Dion ο Μαζονάκης. Μπορεί να την έσπρωξε με αυτές τις καινούργιες τις βεζινοπίνοντομπονομαφίνες, αυτά τα καινούργια που λες και είμαστε χημικοί, μηχανικοί και πρέπει να ξέρουμε όλες αυτές τις ζωές. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο ανθρωπάκος πέθανε. Αφήστε το να ησυχάσει. Πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, αφήστε τον να ησυχάσει, αφήστε τον. Κλείστε τα ή αφήστε τα ανοιχτά, βάλτε τους φυλακή, αφήστε το συγκεκριμένο άνθρωπο, αφήστε την ψυχή του να ησυχάσει.

Και συνεχίζονται τα ρεπορτάζ, τα οποία ρεπορτάζ δεν είναι άιντε-άιντε. Το ρεπορτάζ είναι μάχημο το ρεπορτάζ στην Ελλάδα. Καρβέλα σβήσει Ντεπ Χέρτ, οι συνδυασμοί των ζωοδίων με τους πιο εκρηκτικούς χωρισμούς. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει? Καταλάβατε? Τα ζωώδια φταίνε. Φταίνε τα ζωώδια, γι' αυτό μάλιστα δεν έχει να κάνει με την κονόμα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ούτε με τι τώρα τα λεφτά της Βίστα διαχειρίζεται ο Κούστα, όχι ο Χριστιανό, άλλος με τη γυναίκα του, όπως διαχειρίζονται και πολλά πράγματα ακόμα από την προσωπική ζωή της Ανασβήση, όπως τη δισκογραφία της, τις επιλογές της, τα ρούχα της, ποιο μαγαζί θα τραγουδήσει και ποιανού είναι το μαγαζί που θα τραγουδήσει, του Κούστα. Και ποιανού είναι η δισκογραφική εταιρεία που θα τραγουδήσει, του Κούστα. Άρα, ναι, αλλά με ποιανού τραγουδιά. Εδώ σε θέλω. Εντάξει, ας πληρώσει τώρα Κούστα, α βγάλετε ένα οχταπλό άλμπουμ με 70 τραγούδια που δεν θα παίξει κανένα πουθενά, γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Μπας και σώσουμε κάτι από την 50 χρόνια νούμερο ένα στάρ που δεν το έχω καταλάβει ποτέ στη ζωή μου. Νούμερο ένα στην Ελλάδα, εν ζωή αυτή τη στιγμή είναι η Χαρούλα Αλεξίου. Λίγο πριν ήταν η Χαρούλα Αλεξίου μαζί με τη Μαρτινέλα. Και η Άννα Βύση είναι μακριά από όλα αυτά, κατά την ταπεινή μου άποψη. Έχει τραγουδήσει σαχλοτράγουδα του Καρβέλα. Σαχλοτράγουδα, για όσους δεν ακούσανε καλά. Σαχλοτράγουδα του Καρβέλα. Τα οποία, ναι, όπως οι pop επιτυχίες έχουν μείνει και αυτό. Μωρό μου φάλτσο, μωρό μου φάλτσο. Η Ποράκητζή. Μια χαρά. Ναι, έχουμε να πούμε κάτι κακό. Όχι, δεν το πούμε και εθνικό τραγουδιστή τώρα, επειδή είπε το μωρό μου φάλτσο ή το τσιγάρο ή εγώ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φως.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Κύπρος κατήγγειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το παράνομο μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα για κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, η ενέργεια συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς, πρόσθεσε ο κ. Κόμπος, αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο συμπεριφοράς της Τουρκίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ότι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφηκαν και καταγγέλθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη 659 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, καθώς και παραβιάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Την ελπίδα ότι κατά την αυριανή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων θα διεξαχθεί επικοδομητική συζήτηση και θα υπάρξει πρόοδος ώστε οι δύο πλευρές να είναι σε θέση να ανακοινώσουν συμφωνίες ή συγκλήσεις, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Επεσήμανε ότι δεν αρκεί η πρόοδος μεταξύ των δύο ηγετών, υποδεικνύοντας το ρόλο της Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη αξίωσή της για λύση δύο κρατών. Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη συνάντηση με στόχο την επίτευξη προόδου στο Κυπριακό, επιδιώκοντας την αποδοχή των εισηγήσεών του για τις οποίες έχει ενημερώσει την πολιτική ηγεσία. Συντηρούνται φόβοι ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή μετά τις συνεχείς επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη διεθνής κινητοποίηση για αποκλιμάκωση το ταχύτερο δυνατόν. Οι αντάρτες έπληξαν 4 φορές στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ το τελευταίο τριήμερο, με αποτέλεσμα 13 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Ανταποδίδοντας το χτύπημα, η Σαουδική Αραβία έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα. Το αεροδρόμιο στο Ριάντ παρέμεινε κλειστό για δεύτερη συνεχή ημέρα. Την ανάγκη να διαπιστωθεί αν η Ρωσία θα τηρήσει την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία υπογράμμισε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας. Τόνισε ότι οι Βρυξέλλες θα χαιρέτιζαν κατάπαυση του πυρός, η οποία θα οδηγούσε και σε τερματισμό των ανθρώπινων απολειών πέρα από την προστασία των ενεργειακών υποδομών. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι Βρυξέλλες προωθούν 1.600 νέες κυρώσεις εναντίον της Μόσχας που αφορούν τη στρατιωτική βιομηχανία αλλά και τις εικονικές εκλογές στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Σε συναγερμό τέθηκαν νωρίς το μεσημέρι οι αρχές μετά από απόδραση κρατούμενου από αστυνομικού κλούβα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 18χρονο αλλοδαπό υπόδικο, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο δικαστήριο Λάρνακας για συνεχιζόμενη ακρόαση. Μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για εντοπισμό και διερεύνηση των συνθήκων από τις οποίες απέδρασε ο 18χρονος.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας είχε ο πρόεδρος του ΕΟΑΠ Άφου Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, στην οποία είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα του υδατικού ισοζυγίου της επαρχίας καθώς και της ταυτόχρονης κατασκευής συστήματος αποχέτευσης και οβρίων υδάτων στο Δήμο Πόλεως. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο κ. Πιτοκοπίτης, για το υδατικό ισοζύγιο συζητήθηκε η αναγκαιότητα της αύξησης της δυναμικότητας της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια από 20.000 κυβικά μέτρα νερού που είναι σήμερα στις 30 με 35.000 ημερησίως, αλλά και η κινητή μονάδα που τοποθετήθηκε στα πότιμα να μετακινηθεί και από 12.000 κυβικά μέτρα νερού που παράγει σήμερα να φτάσει στις 25 με 30.000 ώστε η υδροδότηση στην επαρχία μέχρι το 2030 να απεξαρτητοποιηθεί εντελώς από τις καιρικές συνθήκες. Η ουσία είναι ότι τα έργα για τη δημιουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα έχουν σταματήσει εδώ και 3 χρόνια και η κοροϊδία των κατοίκων των επηρεαζομένων κοινοτήτων συνεχίζεται, σημείωσε ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για το θέμα. Κάλεσε τους αρμόδιους να βρουν τρόπο να επαναρχίσουν επιτέλους τα έργα το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία 10 ετών που υφίστανται οι επηρεαζόμενοι, αλλά και τους βουλευτές της ΠΑΦΟΥ να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η βουλευτής του ΔΣ Νικολέτα Κωνσταντίνου διαβεβαίωσε από την πλευρά της ότι μέσα από την αρμόδια επιτροπή θα ζητήσουν εξηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και θα πιέσουν προς την κατεύθυνση της συνέχισης των εργασιών για τη δημιουργία Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Σημείωσε ότι οι επηρεαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν, καθώς βασίζουν τις ελπίδες τους για καλύτερες μέρες και αναζωογόνηση των κοινοτήτων τους με την ολοκλήρωση των εργασιών και τη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Καταστηματάρχες της Λαϊκής Γειτονιάς απευθύνουν έκκληση προς το Δήμο Πάφου να μελετήσει τρόπους επίλυσης του προβλήματος συσσόρευσης των νερών της βροχής από το στεγασμένο πλακόστρωτο έξω από τα καταστήματά τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο καταστηματάρχης Γιώργος Μίλλερ, ο τρόπος με τον οποίο έχουν κατασκευαστεί τα νέα στέγαστρα επιτρέπει στα νερά της βροχής να γεμίζουν το πλακόστρωτο, ενώ οι σχάρες αποχέτευσης που υπάρχουν δεν μπορούν να τα απορροφήσουν με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των καταστηματαρχών και των επισκεπτών. Ήδη, όπως ανέφερε, ενημέρωσαν τη Δημοτική Αρχή για το πρόβλημα και αναμένουν την επίλυσή του είτε με τοποθέτηση μεγαλύτερων υδροροών είτε με τη διαμόρφωση της κλίσης του στεγάστρου, ώστε τα νερά της βροχής να οδηγούνται προς άλλες κατευθύνσεις.

0: Μικρή έκταση καλυμμένη με άγρια βλάστηση κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε περιοχή της κοινότητας Δρούσας. Λόγω της άμεσης επέμβασης στο δάσο πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε 10 λεπτά. Στο μεταξύ, οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο σε παράνομο σκυβαλότοπο στην Περιστερώνα, πλησίων δρόμου, στη Φίτη και σε περιοχή κοντά στην Τρεμιθούσα. Κατηγορήθηκε γραπτός ο 66χρονος Βρετανός που παρέσυρε και τραυμάτισε 6 πεζούς αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην Αργάκα. Ο 66χρονος αναμένεται εντός εβδομάδας να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις οδών στα δημοτικά του διαμερίσματα. Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων. Η ημερομηνία αποσφράγησης των προσφορών είναι στις 30 Οκτωβρίου. Η εκτιμόμενη αξία του έργου είναι σε 990.000 συμφιβιά. Με τον αγώνα της ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδί που απόψε στις 7 ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική του Παγκυπρίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στους χθεσινούς αγώνες η Πάφος FC νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Ανόρθωση. Η ΑΕΛ νίκησε με 2-1 την Ομόνια 29 Μαΐου και ο Άρης επίσης με 2-1 τον Ολυμπιακό. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μελίνας Νικηφόρου στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 87 στη Χλώρακα και στην πόλη της Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβρίλ στην Βασιλέως Στασίκου 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια ή και τα ανατολικά. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες κυρίως σε ορεινά, εσωτερικό και βόρεια. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορεή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκαν μόνο.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Κύπρος κατήγγειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το παράνομο μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα για κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεως στις Βρυξέλλες, η ενέργεια συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς, πρόσθεσε ο κ. Κόμπος, αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο συμπεριφοράς της Τουρκίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ότι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφηκαν και καταγγέλθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη 659 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, καθώς και παραβιάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Την ελπίδα ότι κατά την αυριανή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων θα διεξαχθεί επικοδομητική συζήτηση και θα υπάρξει πρόοδος ώστε οι δύο πλευρές να είναι σε θέση να ανακοινώσουν συμφωνίες ή συγκλήσεις, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Επεσήμανε ότι δεν αρκεί η πρόοδος μεταξύ των δύο ηγετών, υποδεικνύοντας το ρόλο της Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη αξίωσή της για λύση δύο κρατών. Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη συνάντηση με στόχο την επίτευξη προόδου στο Κυπριακό, επιδιώκοντας την αποδοχή των εισηγήσεών του για τις οποίες έχει ενημερώσει την πολιτική ηγεσία. Συντηρούνται φόβοι ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή μετά τις συνεχείς επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη διεθνής κινητοποίηση για αποκλιμάκωση το ταχύτερο δυνατόν. Οι αντάρτες έπληξαν 4 φορές στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ το τελευταίο τριήμερο, με αποτέλεσμα 13 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Ανταποδίδοντας το χτύπημα, η Σαουδική Αραβία έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα. Το αεροδρόμιο στο Ριάντ παρέμεινε κλειστό για δεύτερη συνεχή ημέρα. Την ανάγκη να διαπιστωθεί αν η Ρωσία θα τηρήσει την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία υπογράμμισε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας. Τόνισε ότι οι Βρυξέλλες θα χαιρέτιζαν κατάπαυση του πυρός, η οποία θα οδηγούσε και σε τερματισμό των ανθρώπινων απολειών πέρα από την προστασία των ενεργειακών υποδομών. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι Βρυξέλλες προωθούν 1.600 νέες κυρώσεις εναντίον της Μόσχας που αφορούν τη στρατιωτική βιομηχανία αλλά και τις εικονικές εκλογές στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Σε συναγερμό τέθηκαν νωρίς το μεσημέρι οι αρχές μετά από απόδραση κρατούμενου από αστυνομικού κλούβα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 18χρονο αλλοδαπό υπόδικο, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο δικαστήριο Λάρνακας για συνεχιζόμενη ακρόαση. Μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για εντοπισμό και διερεύνηση των συνθήκων από τις οποίες απέδρασε ο 18χρονος.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας είχε ο πρόεδρος του ΕΟΑΠΑΦΟΥ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, στην οποία είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα του υδατικού ισοζυγίου της επαρχίας καθώς και της ταυτόχρονης κατασκευής συστήματος αποχέτευσης και οβρίων υδάτων στο Δήμο Πόλεως. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο κ. Πιτοκοπίτης, για το υδατικό ισοζύγιο συζητήθηκε η αναγκαιότητα της αύξησης της δυναμικότητας της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια από 20.000 κυβικά μέτρα νερού που είναι σήμερα στις 30 με 35.000 ημερησίως, αλλά και η κινητή μονάδα που τοποθετήθηκε στα πότιμα να μετακινηθεί και από 12.000 κυβικά μέτρα νερού που παράγει σήμερα να φτάσει στις 25 με 30.000 ώστε η υδροδότηση στην επαρχία μέχρι το 2030 να απεξαρτητοποιηθεί εντελώς από τις καιρικές συνθήκες. Η ουσία είναι ότι τα έργα για τη δημιουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ έχουν σταματήσει εδώ και 3 χρόνια και η κοροϊδία των κατοίκων των επηρεαζομένων κοινοτήτων συνεχίζεται, σημείωσε ο Δήμαρχος ΑΚΑΜΑ Μαρίνος Λάμπρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για το θέμα. Κάλεσε τους αρμόδιους να βρουν τρόπο να επαναρχίσουν επιτέλους τα έργα το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία 10 ετών που υφίστανται οι επηρεαζόμενοι, αλλά και τους βουλευτές της ΠΑΦΟΥ να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η βουλευτής του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου διαβεβαίωσε από την πλευρά της ότι μέσα από την αρμόδια επιτροπή θα συζητήσουν εξηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και θα πιέσουν προς την κατεύθυνση τη συνέχιση των εργασιών για τη δημιουργία Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ. Σημείωσε ότι οι επηρεαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν, καθώς βασίζουν τις ελπίδες τους για καλύτερες μέρες και αναζωογόνηση των κοινοτήτων τους με την ολοκλήρωση των εργασιών και τη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ. Καταστηματάρχες της Λαϊκής Γειτονιάς απευθύνουν έκκληση προς το Δήμο Πάφου να μελετήσει τρόπους επίλυσης του προβλήματος συσσόρευσης των νερών της βροχής από το στεγασμένο πλακώστρο του έξω από τα καταστήματά τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο καταστηματάρχης Γιώργος Μίλλερ, ο τρόπος με τον οποίο έχουν κατασκευαστεί τα νέα στέγαστρα επιτρέπει στα νερά της βροχής να γεμίζουν το πλακώστρο του, ενώ οι σχάρες αποχέτευσης που υπάρχουν δεν μπορούν να τα με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των καταστηματαρχών και των επισκεπτών. Ήδη, όπως ανέφερε, ενημέρωσαν τη Δημοτική Αρχή για το πρόβλημα και αναμένουν την επίλυσή του είτε με τοποθέτηση μεγαλύτερων υδροροών, είτε με τη διαμόρφωση της κλίσης του στεγάστρου, ώστε τα νερά της βροχής να οδηγούνται προς άλλες κατευθύνσεις.

0: Μικρή έκταση, καλυμμένη με άγρια βλάστηση, κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε περιοχή της κοινότητας Ανδρούσας. Λόγω της άμεσης επέμβασης στο δάσο πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε 10 λεπτά. Στο μεταξύ, οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο σε παράνομο σκυβαλότοπο στην Περιστερώνα, πλησίων δρόμου στη Φίτη και σε περιοχή κοντά στην Τρεμιθούσα. Κατηγορήθηκε γραπτός ο 66χρονος Βρετανός που παρέσυρε και τραυμάτισε 6 πεζούς αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην Αργάκα. Ο 66χρονος αναμένεται εντός εβδομάδας να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις οδών στα δημοτικά του διαμερίσματα. Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων. Η ημερομηνία αποσφράγησης των προσφορών είναι στις 30 Οκτωβρίου. Η εκτιμόμενη αξία του έργου είναι σε 990.000 συμφιβιά. Με τον αγώνα της ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδί που απόψε στις 7 ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική του Παγκυπρίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στους χθεσινούς αγώνες η Πάφος FC νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Ανόρθωση. Η ΑΕΛ νίκησε με 2-1 την Ομόνια 29 Μαΐου και ο Άρης επίσης με 2-1 τον Ολυμπιακό. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύεται το φαρμακείο της Μελίνας Νικηφόρου στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 87 στη Χλώρακα και στην πόλη της Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια ή και τα ανατολικά. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες κυρίως σε ορεινά, εσωτερικό και βόρεια. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2.

Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 95.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μπαίνουμε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, σε χειμερινό mode και η διάθεσή μας μπορεί για άλλους να είναι καλή, γιατί τους αρέσει το χουχούλιασμα και η ζεστασιά του σπιτιού, ενώ για άλλους είναι λίγο πιο depressed, λίγο πιο καταθλιπτικό, γιατί έφυγαν οι καλοκαιρινές μέρες, μαζέψαμε καλοκαιρινά και τα καλοκαιρινά μπάνια θα αργήσουν να έρθουν. Δεν θέλω να στεναχωριέστε για τίποτα από αυτά. Θα είμαι κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες και να είστε σίγουροι ότι θα περάσουμε όμορφα.

Εγώ θα κάνω όχι την υποχρέωσή μου, θα δώσω όλους αυτούς τους λόγους που πραγματικά με πνίγει, δεν μπορώ να δεν το πω. Πρέπει να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δεν είναι δελεαστική η πρόταση, είναι αναγκαία, απαραίτητη και προαπαιτούμενη για τη σχέση μας. Λοιπόν, με ειλικρίνεια θα σας πω ότι εδώ θα ακούσετε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, κυρίες και κύριοι, πρώτες μεταδόσεις, πρώτα καινούργια τραγούδια εδώ ακριβώς, αυτή τη συχνότητα. Κρύα ανέκδοτα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές επαιτίου, σας τα θυμίσουμε όλα, σαν να είμαστε γραμματέα σας δηλαδή. Φυσικά θα έχουμε σχολιασμό της επικαιρότητας, όταν έχει κάτι να κουτσουμπολέψουμε μεταξύ μας, προτάσεις ταινιών, τα δικά σας μηνύματα φυσικά και όλη την καλή διάθεση τη δική μας. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι.

καταλύω. Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

καλή εκπομπή. Χωρίς μηνύματα ακροατών, εντάξει, πόσο καλή μπορεί να είναι, ρε παιδιά, αν δεν αφουγκραστούμε τις δικές σας ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς ντροπές, χωρίς αναβολές και αναστολές, νομίζω τα κάλυψα όλα. Ελπίζω γραμματικά να είμαι σωστός. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ακολουθήστε μας στα social media, σε όλες τις πλατφόρμες, σε μένα και το ραδιόφωνο. Και η Ιορδάνας Αγαπητός Official, θα βρείτε τα δικά μου προφίλ. Και εννοείται, στείλτε μου τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, με σκέψεις και συναισθήματα που μπορεί να σας διακατέχουν την ώρα που μας ακούτε.

Γιορτάνης αγαπητός εδώ, με κέφι, χαμό και διάθεση και πάμε throwback. Χρόνια πολλά σε Ανδρόμαχο, Ανδρομάχη, Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας. Και δεν έχει αυτό ηλικίες, προσοχή. Το νου σας, το κορμί σας προσέξτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι σημαντικό έχει γίνει σας σήμερα. 1810 λέει το ημερολόγιο. Ώρα μέρα, μη ρωτάτε, δεν ήμουν εκεί μπροστά να ξέρω. Διοργανώνεται ωστόσο η πρώτη Oktoberfest. Το είπα, για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας, κυρίες και κύριοι. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο, Oktoberfest. Άμα δεν το ξέρατε, να κάτι που μάθατε σήμερα στην εκπομπή.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

για πάμε να δούμε τι ωραία μηνυματάκια για τη στήλη στη σημερινή εκπομπή. Πάμε να δούμε τι αλληλεπίδρες θα έχουμε σήμερα. Θα μου τα χώσετε σήμερα, για να δω. Λοιπόν, Μαρία. Γιορτάνη, σε ακούω σιδερώνοντας, λέει η Μαρία. Στα τελευταία τρία τραγούδια το σίδερο έγινε μικρόφωνο και τα πουκάμισα παραμένουν τσαλακωμένα. Καλλιτεχνικά πάντως πάμε εξαιρετικά. Μαρία, νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσεις τις φωνητικές σου ικανότητες σε ένα από τα reality που παίζουν αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση.

0: πίσω.
1: Αχ, Θεέ μου. Οκτώβριος. Το πρωί παίρνεις ζακέτα, το μεσημέρι ρωτιέσαι γιατί την πήρες και ευτυχώς στη μουσική ξέρουμε τι θέλουμε. Είστε στην καλύτερη συχνότητα. Κι εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός.

κάνεις αγαπητός και είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Γιατρέ, ξεχνάω πάρα πολύ εύκολα. Από πότε? Από τι? Σχεδόν ξέχασα το ανέκδοτο δηλαδή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

πιο όμορφο και αυτό που βιώνω σήμερα. Δηλαδή τα μηνύματα που έχω βρει στα social media του ραδιοφώνου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, official σε όλες τις πλατφόρμες. Βρείτε εμένα και το ραδιόφωνο, ακολουθήστε μας. Πατήστε like σε ό,τι γουστάρετε, αλλά πρωτίστως μοιραστείτε μαζί μας πληροφορίες, αγαπημένα τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε. Γιατί μέσα από τα social media διευρύνουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε.

0: Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η ραδιοφωνική συχνότητα που είναι η αγαπημένη σου, αλλά και η ραδιοφωνική μου εκπομπή μας έχει φέρει πιο κοντά. Μείνε συντονισμένος, συνέχισε να συμμετάσχεις μέσα από τα social media, να στέλνεις μηνύματα και να δυναμώνεις αυτή την όμορφη σχέση που έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ένα μεγάλο ευχαριστώ νομίζω σου αξίζει.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είσαι.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και νομίζω ότι λίγος κινηματογράφος μπορεί να μας ωφελήσει. Αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολύ όμορφες και θα το πω ιδιαίτερες κυκλοφορίες στη μεγάλη οθόνη. Ντίγκερ λοιπόν, η πρότασή μου για σήμερα, μαύρη κωμωδία, σατυρική υπόθεση με έναν πανίσχυρο μεγιστάνα να αγνοεί τις προειδοποίησεις για τις γεωτρήσεις του στην Γρυλανδία όταν προκαλείται μια τεράστια απειλή για το περιβάλλον, επιχείρει μάλιστα να παρουσιαστεί και ο σωτήρας. Πολύ δυνατό cast, Tom Cruise, Riz Ahmed, Sandra Hiller και John Goodman συντελούν σε μια πανδεσία υποκριτικής. Γιατί να δείτε αυτή την ταινία? Γιατί πραγματικά η συνεργασία Cruise Iñárritu και προφανώς η σάτυρα γύρω από την εξουσία και την αλαζονία και την ανθρώπινη αυτοκαταστροφή αποτελούν ένα ιδιαίτερα επιπεράτο θέμα.

Φίλοι μου, Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Δευτέρας έχει τελειώσει. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε κοντά μου και φυσικά σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά και αύριο στην εκπομπή της Τρίτης, κυρίες και κύριοι.

0: είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
7: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι, Στο Κόσμος

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι βράδυ Δευτέρας. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή η νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Έρωτας μικρός, Πεγκιζίνα, ενώ λίγο πριν Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση. Έρχονται Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, αλλά και η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Καλή μας διασκέδαση.

Ελικοκίνου τη Σοχροστάω και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Αναστασίας, Αναβήσει όχι γιατί, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Χρήστου, Θοδωρής Φέρης και είπες. Έρχονται αμέσως τώρα Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου για τον Νίκο, και αμέσως μετά Μαριάννα Κατσιμίχα, Το βάλζον ονείρων για τον Πάνο.

special topic. Γιώργος Κακοσέως και ο Καθρέπτης, μια επιλογή της Σοφίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη και στον Ανδρόμαχο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή του Βασίλη. Κωνσταντίνος Αργυρός και ρεύμα.

είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, μία επιλογή της Φωτεινής, ενώ λίγο πριν το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, για το Σταύρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Γιώργου. Χρήσος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από το παρελθόν, Άτζη Σαμίου, Μη Φεύγεις Απόψε, για τον Κωνσταντίνο.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά, μια επιλογή της Άννας, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο για τον Παναγιώτη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Σαν σήμερα το 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1830 γεννήθηκε ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας, ενώ σαν σήμερα το 1920 έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, βασιλιάς των Ελλήνων από το 1917 έως το 1920. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: νύχτα στα FM.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: σταματήσω.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτό.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Ο κόσμος στον κόσμο. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Αφεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: ζωή μου κόψε.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.